يعرف مين. αγάπη μου από καρβουνό και θιάφη.

0: πως ιστορία γίνεται σιωπή.
1: Ακούτε Έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λυψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούρια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποια νήματα σε ενώνουν με μια άλλη φιλιά. Ποια κύματα σε διώχνουν από αυτό το λιμάνι. Ποια μοίρα σε φωνάζει από την άλλη μεριά. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Ποια σύννεφα σκεπάσαν τη στεγνή σου καρδιά. Ποια αστέρια τραγουδάνε την

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι είναι από τον πρώτο δίσκο και όπως σας είπα πρωτήτερα που είχα μετακομίσει στο Λονδίνο, μάζευα τα πράγματά μου κάποια στιγμή πριν φύγω και μέσα στη βιβλιοθήκη βρήκα ένα χαρτάκι και το χαρτάκι είχε κάποιους στίχους. Μετά από κάποια χρόνια κατάλαβα ότι αυτοί οι στίχοι ανήκαν στη μητέρα μου όταν τους είχε γράψει στην εφηβεία της. Και έβαλα μουσική στο κομμάτι αυτό και σας το αφιερώνουμε, σας το αφιερώνω κιόλας και στα παιδιά από τον Έμπνευση που ξέρω ότι το παίζετε το κομμάτι και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Λέγεται «Τι είναι αγάπη το κομμάτι»?

αγάπη νομίζουν μερικοί πως είναι ένα παιχνίδι. Όχι, δεν είναι τίποτα. Αγάπη νομίζουν μερικοί. Κάποιον θα άγγιξε στο πέρασμά της.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

σε κάπου που όλοι χορεύουν, που φωτογραφίζουν και δημοσιεύουν, που δεν έχουν χτες και δεν έχουν καιρό. Ανεβαίνει στα κτίρια σαν τους αγγέλους και ψάλλεις.

Όπως οι γυναίκες προδίδουν τους άντρες για λίγη ασφάλεια, έτσι λένε οι Κασάνδρες. Μακάρι να ήταν τόσο απλό. Κάποιες μέρες η αγάπη

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Κι αν τα μάτια σου

μάτια σου για τα όνειρα που κάνουν με ρωτούνε. Αχ τα μάτια σου, μάτια παραπονεμένα, μάτια που είσαστε για μένα θάλασσες.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Θα αφήσω τις δουλειές και τις αναβολές. Θα πάρω τη ζωή μου να πάω στις εξοχές. Στα καθαρά νερά, σε ρέματα βαθιά, θα ανοίξω.

κρυστάλλα ουρανού που χάνεται στο κύμα μ' απόκληρο το νου. Θα γίνω στον καιρό ένα πουλί μικρό της άνοιξης τα χείλη

0: φτιάχνω
1: τη λάχη.
0: Πλασκέτσε λεμετέδων και κυκλοπαιδιών.
1: Φτιάχνουν δρόμους και ενώνουν ερήμους.
0: Διερμηνείς σε καμπαρέ τη ζήνομος. Επαγγελματίες επαγγελματίες.

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια Βικτόρια που κακυγίζει. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ένοχές σας αποφάσεις συνεδρίων. Δανεικά φουστάνια, σημάδια από κάφτρες, περίεργες συγκρανίες, απειλητικές σιωπές, κολπίτιδες. Ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση, το τηλέφωνο. Σπασμένα γυαλιά,

0: ταξιδεύουν οι φίλοι μου, γιατί δεν τους αφήσατε σπιθανή για σπιθανή. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίσουν με μαύρο χρώμα, γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουνε σε συνθηματική γλώσσα, γιατί η δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά και σύρματα στα χέρια σας, στο λαιμό σας, οι φίλοι μου.
1: Η ώρα είναι 6.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Πέμπτη σήμερα.
2: Πέμπτη σήμερα. Κοιμηθήκατε εύκολα. Κρυώσατε λίγο. Κρυώνατε το βράδυ.
1: Αλλά η κουβερτούλα έχει αρχίσει και ρέει. Σεντονάκι.
2: Δεν μου λέγε σεντονάκι.
1: Είναι λεπτό εμένα. Ανέπηκε. Ναι, ναι, αυτό.
2: Κατάλαβα.
1: Στο μεταξύ λένε πολύ. Τι ωραία που δρόσησε. Περιχαρίζει. Εγώ έξαλλη.
2: Εσύ έξαλλη επειδή αγαπάς το καλοκαίρι. Ναι, τα έχουμε πει. Και θέλει να πα για μπάνιο. Ναι. Κίνηση στου δρόμου. Τώρα έχουμε το μποτιλιάρισμα που μεγαλώνει σιγά-σιγά από στην άνοδο του Κηφισού, από Κτέλ και μετά. Επίσης, ήδη η λεωφόρος Αθηνών είναι γεμάτη από Χαϊδάρη και μετά στην έξοδο προς Ελευσίνα. Και αρχίζει και γεμίζει η ανηφόρα της Ηλιούπολης προς Καρέα, δηλαδή από, ναι, από την πλατεία της Ηλιούπολης μέχρι να φτάσετε στο Βύρονα. Αυτά προς το παρόν. Καλή δύναμη.
1: Τα ίδια κάθε μέρα νιώθω ένα ντεζαβού, εντάξει, αλλά χαίρομαι που στη νέα μου πραγματικότητα συνειδητοποιώ ότι τελικά πρέπει να κυκλοφορείς 6 το πρωί για να είσαι άνετος.
2: 6 είναι αρχίζει και είναι και ζώρικο.
1: Στο όριο.
2: Πολύ νωρίτερα.
1: Στο όριο.
2: Εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας πάντως μέχρι τις 10. Να θυμίσουμε ότι σήμερα μεταξύ άλλων θα μιλήσουμε για τις γυναίκες που επιλέγουν να είναι μόνες και ίσως να είναι και πιο ευτυχισμένες έτσι. Μετά τις 8.
1: Σου κλείνω το μάτι, κοιτά.
2: Το είδα, ναι. Επίσης θα μιλήσουμε για την καλοσύνη των ξένων. Δηλαδή πώς μπορούν ιστορίες από αγνώστους να μας συγκινήσουν όταν εμείς τους γνωρίζουμε και κάνουμε κάτι καλό για αυτούς. Θα πούμε περισσότερα επίσης μετά. Προς το παρόν, μια μεγάλη καλημέρα, μια μεγάλη ανάσα. Ξεκινάμε. Και αμέσως μετά.
1: Τι μας ξημέρωσε.
2: Ακριβώς. Τώρα, Φίλιππος Πλιάτσης, Καπί Κλαξ. Και έπαψες αγάπη να θυμίζεις. Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Δημήτρης.
1: Καλημέρα.

0: Μελωδία 99,2. Καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Καλημέρα Μελωδία. Είναι πρωινό Πέμπτης, 17 Σεπτεμβρίου σήμερα. Χρόνια πολλά στη Σοφία, την αγάπη, την πίστη, την ελπίδα.
2: Όπω βέβαια, χρόνια πολλά.
1: Ό,τι επιθυμείτε και στη φίλη μου τη Σοφία επίσης.
2: Και όλοι μας να έχουμε λίγο πίστη, αγάπη, ελπίδα.
1: Ναι, είναι Σοφία, τα ονόματα.
2: Είναι πολύτιμα για όλους μας.
1: Ονόματα καύσιμα είναι αυτά.
2: Έτσι.
1: Για την καθημερινότητά μας.
2: Και μας χρειάζονται, δεδομένου το ότι μας ξημερώνει κάθε μέρα.
1: Τι ψηφίζεις, ποιο όνομα ψηφίζεις περισσότερο?
2: Εγώ την αγάπη.
1: Την αγάπη, ε.
2: Έχω και τη φίλη μου την αγάπη, να της πω χρόνια πολλά. Μια αγαπούλα.
1: Ωραία. Όχι τη Σοφία. Την αγάπη θέλεις.
2: Και Σοφία.
1: Α, και
2: τι θέλεις εσύ.
1: Και ελπίδα.
2: Τι θέλεις τώρα.
1: Δεν είναι τίποτα.
2: Ξεκίνησα με την αγάπη.
1: Και καλά έκανες. Πάμε στο τι μας ξημέρωσε σήμερα.
2: Λοιπόν, συνεχίζεται το θέμα που αφορά φυσικά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Έχει διεταχθεί εισαγγελική έρευνα για τις ευθύνες των γιατρών και όχι μόνο σχετικά με αυτό, γιατί στο επίκεντρο των ερευνών είναι το ιατρείο του Κολωνακίου, αλλά και το ενδεχόμενο να προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή για οποιονδήποτε άλλο δημόσιο φορέα αρμόδιο. Ο Σύλλογος πάντως διαψεύδει τους ισχυρισμούς των γιατρών ότι είχε εγκρίνει την εγκατάσταση των μηχανημάτων πλασμαθαίρεσης.
1: Επίσης, η Κομισιόν ανοίγει το δρόμο για να γίνει ο Καναδάς το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για άμυνα, ενέργεια, τεχνολογία, κρίσιμα ορυκτά και την Αρκτική. Οι δύο πλευρές θα το συζητήσουν τον Οκτώβριο. Ο Τραμπ εντωμεταξύ δηλώνει πως αν γίνει αυτό θα το θεωρήσει εχθρική ενέργεια.
2: Μ' αρέσει που προλαβαίνει πάντα και κάνει το σχόλιο.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, εχθές το Μέγαρο Μαξίμου άτυπη σύσκεψη για τις τιμές των καυσίμων και κυρίως την πορεία του πετρελαίου θέρμανσης. Η διάθεση του οποίου αναμένεται να ξεκινήσει φέτος επίπεδα μεταξύ 1,85 και 1,90 ευρώ το λίτρο. Έναντί του 1,10 πέρυσι.
1: Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, στην τελική τιμή. Στην τελική τιμή, τι θα σημαίνει αυτό.
2: Αυτό που σου έλεγα πριν, κουβέρτες, τζάκι κτλ.
1: Η μέση τιμή εντωμεταξύ της αμόλυβδης έχει ξεπεράσει ήδη τα 2,16 το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται στα 2,13, 2,14.
2: Στα άλλα, από την Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης, προωθείται η απαγόρευση πρόσβασης στα social media, στα παιδιά κάτω των 13 ετών και περιορισμοί. Περιορισμένους μήνυ λογαριασμούς για τις ηλικίες 13-14, υπογονική υποπτία. Όμως πρέπει πρώτα να συμφωνήσουν τα κράτη-μέλη για να περάσει αυτό.
1: Επίσης, η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει στους 29, θα ανέβει λίγο δηλαδή. Αυτά προς το παρόν. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, 7 και 9 πάει η ώρα. Και στη συνέχεια θα θέλαμε κάποια στιγμή να μιλήσουμε για όλα αυτά τα νέα καταστήματα που ξεπηδούν σε διάφορες γειτονιές.
2: Α, ναι, θέλω να μου πεις γιατί πήγες στο Παγκράτη.
1: Και είδα μια βιτρίνα που μου έκανε εντύπωση και θέλω να τη συζητήσουμε.
2: Ναι, πρέπει.
1: Προς το παρόν, Νίκος Γιώγαλας, πάρε με απόψε. Καλημέρα σας, καλή δύναμη.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. 7 και 17 η ώρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς είστε?
1: Τι κάνετε? Είναι εδώ.
0: Είναι Πέμπτη σήμερα, ε? Κάτι είναι και αυτό.
1: Μια χαρά. Κυλάει νερό, νερό. Λοιπόν, μας είπες πριν ότι κυκλοφορούσες στο Παγκράτη.
0: Ναι, πάω συχνά.
1: Ωραία. Και τι είδες?
0: Σε μια πλατεία, λοιπόν, μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Είναι ένα κατάστημα που πλην λειτουργούσε ως κάτι άλλο. Ως χώρος εστίασης, έτσι, να μιλήσουμε λίγο.
1: Κομψά.
0: Κομψά. Και έχουν κατεβάσει οι άνθρωποι ρολά, έχουν βάλει κάτι χαρτιά στις βιτρίνες για να κρύψουν τις εργασίες που κάνουν μέσα και λένε θα ανοίξουμε σύντομα, αλλά δεν θα σας λέμε ακόμα τι θα είμαστε. Και έχουν γράψει διάφοροι με μαρκαδόρο απ' έξω, σε διάφορα χαρτιά. Ναι, τι θα γίνει αυτό το μαγαζί.
1: Τι έχουν γράψει?
0: Κροσφιτάδικο.
1: Κροσφιτάδικο, ένα τσεκ. Ναι.
0: Πιλατάδικο.
1: Πιλατάδικο.
0: Και σκεφτόμουν λοιπόν, βλέποντας αυτά τα σχόλια, που ήταν και κάποια πολύ αστεία.
1: Κάτι άλλο, ας πούμε, να πούνε.
0: Νιχάδικο.
1: Α, οκ. Okay.
0: Και σκεφτόμουν πραγματικά ότι πλέον, για κάθε φορά που ανοίγει ένα νέο μαγαζί, κάτι τέτοιο είναι.
1: Ναι.
0: Η νέα business στην Ελλάδα είναι το νιχάδικο, ας πούμε. Όλοι θεωρούν ότι θα βγάλουν λεφτά.
1: Δηλαδή έχουν επιτεθεί στην άκρη. Το φούρνο, Δημήτρη.
0: Έχει δίκιο.
1: Φούρνοι, και φούρνο. Δηλαδή δεκάδες φούρνοι και. Το grab a coffee που λέμε. Παίρνω το καφέ μου και κάτι να φάω.
0: Και πρέπει, και πρέπει να δείχνει και λίγο premium ο φούρνος.
1: Bakery, bakery που λέμε. Αυτό.
0: Ακόμα και να μην είναι τα προϊόντα καλά, πρέπει να φαίνεται ότι είναι ωραίο το άσπρα πλακάκια.
1: Εσύ τι θα ήθελες να είναι?
0: Έχεις δίκιο, δεν ξέρω τι θα ήθελα να είναι.
1: Ένα βιβλιοπωλείο, ας πούμε.
0: Η γειτονιά έχει βιβλιοπωλείο. Έχει βιβλιοχαρτοπωλείο. Είναι γειτονιά που. Εντάξει, βέβαια για εμάς τα Airbnb πια, αλλά εντάξει, μένουν και κάτοικοι εκεί.
1: Ωραία, να σου πω κάτι. Και γιατί να μην έχει μια γειτονιά δύο βιβλιοπωλεία και να έχει 30 καφέ? Ρωτώ εγώ.
0: Κοίταξε, εγώ θα ήθελα να έχει μια επιχείρηση από νέους που είχαν μια έξυπνη ιδέα και είπαν να μην ανοίξουμε κι εμείς ένα καφέ. Όσα χρήματα έχουμε στην άκρη, να τα βάλουμε μια έξυπνη καινούργια ιδέα.
1: Πάντως λείπουν κάποια καταστήματα από την πόλη μας. Δεν είναι.
0: Εξαρτάται.
1: Σε κάποια είμαστε overdose και σε άλλα υπολοιπόμεθα.
0: Ωραία, μιλάμε για κέντρο τώρα ή μιλάμε για προάστια? Γιατί και για μένα έχει σημασία αυτό. Αν είναι όλοι οι Airbnb-δες γύρω. Mm-hmm. Που μένουν εκεί, τουρίστες, έχουν συγκεκριμένες ανάγκες. Οπότε οι περιοχές αλλάζουν.
1: Η δική μου περιοχή, Νέα Σμύρνη, έχει τα πάντα. Άλλες περιοχές πηγαίνω και βλέπω ότι λείπουν πράγματα.
0: Τι σου λείπει, πες μας.
1: Κοίταξε, μην πω πάλι βιβλιοπωλεία και γελάς μαζί μου.
0: Όχι.
1: Και μου πεις, πες μου το τελευταίο βιβλίο που διάβασες και κάνουμε εδώ δουλειά. Αλλά ας πούμε, ένας πολυχώρος τέτοιου τύπου που να περιλαμβάνει και καφέ και βιβλίο, που έχει άπειρα στο εξωτερικό.
0: Στα 90's.
1: Και κάθονται. Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Mm-hmm. Γιατί?
0: Οι Έλληνες διαβάζουν, πιστεύεις?
1: Θα διαβάσουν. Πίνοντας και αυτό τον καφέ και τον μπέικερί τους. Όλα θα τα κάνουμε μαζί.
0: Ναι, εγώ έχω πάει σε ένα τέτοιο πάντως στην Καλυθέα και δεν διαβάζουν. Απλά τους αρέσει να υπάρχει το φόντο των βιβλίων πίσω.
1: Και μπορεί να κάνεις και ωραίο socializing εκεί, να κοινωνικοποιηθείς, να μιλήσεις, να πεις συγγνώμη, τι διαβάζετε.
0: Και καλά, ναι.
1: Τι είναι εδώ?
0: Είναι εδώ. Μαρκάτου. Dolce Vita. Συνεχίζουμε. Γιάννης Χαρούλης, ακροβάτης. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, 7 και 20 η ώρα. Είναι πρωινό Πέμπτης, 17 Σεπτεμβρίου σήμερα.

0: Μπράβο ρε κοπέλια, μπράβο.
1: Κάθε πρωί, καλημέρα μελωδία, με την Αταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.

0: διγενείς.
1: Καλημέρα Μελωδία, είναι πριν ο Πέμπτης, 7 και 27 η ώρα.
2: Ναταλία και Δημήτρης, είμαστε εδώ.
1: Να θυμίσουμε την κούπα της Ναταλίας, είναι το παιχνίδι μας με τις ανταλλαγές για καλό σκοπό.
2: Ο χρόνος είναι πια λίγος.
1: Ναι, διότι σε λίγες, πολύ λίγες
2: αρχίζουμε
1: μέρες.
2: Αρχίζουμε να καταλήγουμε νομίζω.
1: Βέβαια, θα σας πούμε πού θα πάει η κούπα της Ναταλίας. Είναι τον καφέ της κάθε πρωί εδώ. Είναι το παιχνίδι μας με τις ανταλλαγές λοιπόν, που ξεκινάει από μια κούπα και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα καταλήξει σε ένα σπουδαίο αντικείμενο που θα το προσφέρουμε εμείς μετά, με αγάπη.
2: Ανταλλαγή στην ανταλλαγή.
1: Ναι,
2: αυτή
1: ναι.
2: Θα είναι η πρώτη ανταλλαγή που θα γίνει, όπου θα τη δώσουμε την κούπα.
1: Yeah, για να πάρουμε κάτι άλλο εμείς στα χέρια μας.
2: Ακριβώς, και με τη σειρά του μετά αυτό θα το ανταλλάξουμε με κάτι μεγαλύτερο ή διαφορετικό ή σημαντικότερο.
1: Στο προηγούμενο κύκλο, αν θυμάστε, στην κούπα του Δημήτρη, στην κούπα μου δηλαδή, είχαν περάσει από τα χέρια μας ένα πλυντήριο ρούχων, ένα ψυγείο, με ένας καναπές, πολύ ωραίος καναπές.
2: Αλήθεια.
1: Ναι.
2: Τι ωραίο.
1: Ήταν πάρα πολύ ωραίο.
2: Μ' αρέσει όταν είναι άνθρωποι κιθάρα, έτσι, είναι γενναιόδοροι.
1: Μια κιθάρα που μας είχε δώσει μια Κροάτρια, την υπέγραψε μετά, τη δώσαμε να την υπογράψει ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Την κιθάρα αυτή. Είχαμε τέτοια.
2: Τέλειο.
1: Ναι, οπότε θα πρέπει να ξεπεράσει η δική σου κούπα όλα αυτά.
2: Ναι, αυτό το στοίχημα το έχω βάλει με τον εαυτό μου, εδώ και με εσάς που μας ακούτε. Πάμε.
1: Ήδη μας έχουν προτείνει να καταλάβετε μια καφετιέρα φίλτρου, ένα αμπαζούρ, έναν ωραίο πίνακα ζωγραφικής. Εσείς λοιπόν τι θα δώσετε σε αντάλλαγμα? Σκεφτείτε.
2: Να μας στείλετε τα μηνύματά σας στα social media του σταθμού, στα δικά μας τα προσωπικά. Δημήτρη, WhatsApp και Viber στον αριθμό.
1: Έλα, για πες το με τη φωνή της Χριστίνας Μαρκάτου.
2: Βεβαίως, ένα λεπτό.
1: Που σου αρέσει πάρα πολύ αυτή η φωνή, που μου αρέσει εμένα.
2: 695-6614-992.
1: Αυτή δεν είναι η φωνή της Μαρκάτου. Μέσω αυτή είναι η φωνή της Ναταλίας βράδυ.
2: Στο προ... Τι είναι εδώ. Λοιπόν.
1: Ναι, ναι.
2: Τι άλλο, αρκεί να γράψετε κούπα.
1: Ακριβώς. Περιμένουμε λοιπόν τις δικές σας προτάσεις και σε λίγο θα σας ανακοινώσουμε πού θα πάει η κούπα της Ναταλίας. Τώρα, να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
2: Βεβαίως, από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές, καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό, αλλάζει το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ, το δίκτυο σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr.
1: Και εμείς σε λίγο, εκεί γύρω στις 8 παρά 25, παρά 23, θα μιλήσουμε για την καλοσύνη των ξένων. Δηλαδή, ιστορίες μεταξύ αγνώστων σε μια μεγάλη πόλη που μπορούν να μας συγκινήσουν.
2: Blanche DuBois, Tennessee Williams, λεωφορείο, ο πόθος.
1: Ναι.
2: Πολλές φορές έχω ανατρέξει σε αυτή τη φράση, γιατί ευτυχώς υπάρχει ακόμα. Καλοσύνη.
1: Απλά στο έργο έχει μια άλλη διάσταση αυτή η φράση.
2: Ναι, αλλά είδες πόσο έτσι, την προσαρμόζουμε στα δεδομένα μας.
1: Στο δίνω. Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Δημήτρης.
3: Μελωδία 99,2. Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία, με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
6: Γιατί σου έλειψε το νησί?
5: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
6: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
5: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
6: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
7: Φάντι εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
8: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
7: Πιο μεγάλο.
8: Bigger.
7: Πιο καλύτερότερο.
8: Better.
7: Πιο Halloween από ποτέ.
8: Spookier. έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
0: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση.
9: Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kid Radio Banda.
10: Kid Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων.
8: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
11: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
12: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
13: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
14: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
15: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
16: Αγάπης ταξιδιάρης στο κύμα το θολό και βούλιαξε η βαρκούλα και πέσαν στο γυαλό. Αγάπης ταξιδιάρης, Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης.
17: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
18: Πόσα δεινώ, πόσα θες.
19: Πού μας πάει της ψυχής.
17: Πάντα έντεχνα.
18: Εγώ σε ευχαριστώ.
17: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Μια καλημέρα και σε εσάς που μας ακούτε μέσα από τον Μελωδία Θεσσαλονίκη στου 98. Να, τώρα μιλάμε για λαδάδικα.
1: Θεσσαλονίκη, αγαπημένη.
0: Όντως.
1: Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Θα έμενα στη Θεσσαλονίκη.
0: Και δική μου αγαπημένη. Και εγώ θα έμενα.
1: Βρήκαμε και ένα σημείο επαφής.
0: Άντε, επιτέλους. Άλλο θέμα τώρα.
1: Είπαμε ότι θα μιλήσουμε για την καλοσύνη των ξένων.
0: Ναι.
1: Όχι αυτή την καλοσύνη που ξέρουμε από το θεατρικό. Την ουσιαστική.
0: Που τη μαζεύουν εκεί οι γιατροί.
1: Τη μικρή βασικά. Αυτή που συναντάς έτσι στην καθημερινότητα, ναι, χωρίς να το περιμένεις.
0: Διαβάσα ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο. Όπου λέει μία φοιτήτρια ψυχολογίας κάποια στιγμή στον Καναδά. Χαιρετούσε όσο σπούδαζε, χαιρετούσε κάθε μέρα έναν πολιτή hot dog που δεν ψώνιζε hot dog εκείνη.
1: Απλά έλεγε καλημέρα.
0: Απλά πήγαινε και του έλεγε γεια.
1: Ωραίο.
0: Ένα νεύμα, τίποτα.
1: Ναι.
0: Και συνειδητοποίησε ότι το χαμόγελό του. Δεν ξέρω τώρα αν έπαιζε και κάτι άλλο, αλλά το χαμόγελο του κάπως της έφτιαξε τη διάθεση.
1: Ότι έπαιζε ρόλο.
0: Κάθε μέρα. Mm-hmm. Ναι. Νομίζω ότι αν το ψάξει λίγο επιστημονικά, δεν έπαιζε το άλλο. Έπαιζε η καλοσύνη που ένιωθε ότι αντάλλαζαν αυτοί οι δύο άνθρωποι.
1: Σε αυτό το μικρό, ας πούμε, χρονικό διάστημα, σε αυτή τη μικρή συνάντηση που λέμε.
0: Ναι, και της ήρθε η ιδέα να ασχοληθεί λοιπόν με τη δύναμη αυτών των μικρών αδύναμων σχέσεων. Αυτά δηλαδή τα νεύματα, οι καλημέρες που ανταλλάσσουμε ανθρώπους σταθερούς κάθε μέρα. Πώς μπορούν να μας αλλάξουν όντως τη διάθεση και να μας κάνουν να νιώθουμε λίγο καλύτερα. Ο καλύτεροι άνθρωποι.
1: Εδώ δηλαδή μιλάμε χωρίς καν κάποια πράξη καλοσύνης ουσιαστική. Ένα χαμόγελο, φαντάσου.
0: Ξεκινάμε από
1: πράξη.
0: Εκεί, ακριβώς. Mm-hmm. Και μετά αυτή η φοιτήτρια άρχισε να ερευνά και άλλα πράγματα. Δηλαδή, το πώς νιώθουμε όταν σε μια δύσκολη στιγμή, ας πούμε, σε ένα νοσοκομείο, που περιμένουμε την εξέλιξη της υγείας ενός δικού μας ανθρώπου. Πιάσουμε την κουβέντα με ανθρώπους γύρω μας.
1: Αυτό δεν έχει συμβεί σε όλους μας, νομίζω.
0: Αφού τσακωθούμε πρώτα με τους γιατρούς εκεί, γιατί έχουμε και τα νεύρα μας όλοι.
1: Με άλλους εδώ, καρέκλα, αυτή κάθομαι εγώ, συγγνώμη, με συγχωρείτε.
0: Αφού εκτονωθεί λοιπόν όλη αυτή η ένταση που νιώθουμε, μετά αρχίζουμε όντως και πιάνουμε την κουβέντα με άλλους ανθρώπους που μοιράζονται τις ιστορίες τους μαζί μας. Και αυτό λοιπόν κάνει πάρα πολύ καλό. Όπως αν περιμένεις, π.χ. το ίδιο βαγόνι μετρό κάθε πρωί με τους ίδιους ανθρώπους. Τις φάτσες, τις ξέρεις. Κάθε πρωί. Που ξέρεις ότι δεν έχεις αργήσει γιατί και οι άλλοι είναι την ίδια ώρα εκεί.
1: Πάντως, Δημήτρη, εγώ θέλω να σου πω ότι μετράω και τις πράξεις. Όπως με βοηθά στο δρόμο να βρω κάτι.
0: Μπράβο.
1: Ή μένω από λάστιχο και μπαταρία. Ή πάω να πληρώσω τον καφέ μου και υπολείπονται ψηλά και είναι ο διπλανός. Το έχω κάνει βασικά, ήμουν η διπλανή. Και είπα, συγγνώμη, κερνάω εγώ τον καφέ.
0: Γιατί δεν ξέρεις ιστορίες στο σούπερ μάρκετ που βλέπεις ότι οι άνθρωποι μετρούν τα ψηλά τους για να αγοράσουν και λες, πάρτε από την κάρτα μου το.
1: Ναι.
0: Το κάνουν πολλοί άνθρωποι αυτό. Ναι.
1: Πολλοί όχι, αλλά κάποιοι το κάνουν.
0: Ή μάλλον το κάνουν, αν και νομίζουμε ότι δεν το κάνουν.
1: Όπως κάποιοι βρίσκουν χρήματα, έχω εγώ φίλο καλό που βρίσκει μεγάλα ποσά, πώς έχει τύχει, δεν ξέρω, και πάντα τα παραδίδει. Ποτέ δεν έχει πει τσεπούλα.
0: Έχετε εσείς τέτοιες ιστορίες να μας πείτε? Τις περιμένουμε στο 695-6614-992 Viber WhatsApp. Και συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Χριστίνα Γκόλια, για το ζητάτε να σας πω. Σε λίγο σας θυμίζουμε και το χρηματοκιβώτιο, διότι 2 Οκτωβρίου έχουμε τη μεγάλη μας κλήρωση και αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο δίνει
1: 10.502 ευρώ.
0: Έβγε.
1: Άμα
0: αλλά δεν παίζουμε εμείς.

0: αυτά είναι.
1: Βικάρα.
0: Βικάρα.
1: Αγαπημένη μου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αγαπημένη μας. Μου. Μας όλων, αλλά ναι. Και αυτό το κομμάτι. Καλά, έχω ιστορία με αυτό το κομμάτι, θα την πω κάποια στιγμή.
0: Τηλεοπτική. Μου την έχει πει, βέβαια.
1: Τηλεοπτική. Α, στην εποχή. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Βέβαια. Την Google ποτέ να το δει αυτό.
0: Όχι,
1: α, έπρεπε, έπρεπε. Θα γελάσει. Ήταν μια ωραία μου στιγμή. Λοιπόν.
0: Καλημέρα. Εμείς του ραδιοφώνου έχουμε μπιφ με την τηλεόραση.
1: Ναι, αλλά αγαπάτε τα τραγούδια. Οπότε
0: τα τραγούδια
1: δεν
0: ήθελες
1: να δεις αν το σκότωσα το τραγούδι ή αν το είπα συμπαθητικά.
0: Όντως, όντως. Όχι, δεν θέλω να το δω ακόμα.
1: Δεν νιώθει έτοιμο.
0: 7:47 η ώρα. Καλημέρα. Είναι πρωινό Πέμπτη. Θα το δω, μην ανησυχείς.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Γιατί η φωνή μου αρέσει. Έχει ένα ωραίο χρώμα στη φωνή του Σιάννη.
1: Όχι, τα είχα πάει καλά, αλλιώ δεν θα το
0: έλεγα.
1: Ναι, ναι, θα το έκρυβα διαφορετικά.
0: Μιλούσαμε λίγο πριν για τις ιστορίες αυτές που προκύπτουν ανάμεσα σε αγνώστους όταν βοηθάς έναν άγνωστο ή μιλάς με έναν άγνωστο, χωρίς κάποια κρυφή ατζέντα. Απλά ένα νεύμα, ένα γεια. Μπορεί να σου φτιάξει
1: μια
0: τη διάθεση
1: βοήθεια
0: και να σε κάνει να νιώθεις καλύτερος άνθρωπος. Και λέγαμε τώρα και εκτός αέρα διάφορες ιστορίες που. Δηλαδή, να το πω αλλιώς.
1: Ναι.
0: Περπατάς.
1: Περπατάς.
0: Πες, είσαι Παγκράτη κι εσύ.
1: Είμαι Παγκράτη.
0: Και βλέπεις έναν άνθρωπο να κλαίει. Ή να είναι πολύ συγκινημένος.
1: Του μιλάς.
0: Πας, ρωτάς, είστε καλά, μπορώ να βοηθήσω.
1: Ναι.
0: Το κάνεις.
1: Ναι.
0: Ακόμα και όταν και αν σου πει, όχι, δεν θέλω, ευχαριστώ πολύ.
1: Και αυτό μου έχει τύχει, να μην θέλουν βοήθεια, αλλά μου έχει τύχει και να προσφέρω βοήθεια γιατί είχαν μείνει από μπαταρία δύο παιδιά, δύο παλικάρια, και εγώ ήμουνα με την παρέα μου μέσα στο αυτοκίνητο και τους βοηθήσαμε. Και προέκυψε και έρος.
0: Έρος.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη.
1: Από την καλοσύνη, από την καλοσυνάτη μου πράξη.
0: Πόσο κράτησε ο έρος? Έτσι από περιέργεια.
1: Κράτησε, κράτησε. Κοίταξε, ήταν εξ αποστάσεως, οπότε. Σαν εύκολο συνέστημα, πολύ καιρό.
0: Ναι.
1: Σαν ουσία, ελάχιστο.
0: Μάλιστα.
1: Αποτυχία.
0: Αν έχει μείνει το κινητό ενός ανθρώπου, λοιπόν, από μπαταρία, του το δίνετε στο δικό σας για να πάρει τηλέφωνο εκεί που πρέπει.
1: Α, σου έχει συμβεί σαν αυτό, το έχει ζητήσει, ποτέ το έχουν ζητήσει.
0: Ναι, μου το έχουν ζητήσει, ναι, το κάνω.
1: Το έδωσες?
0: Το έδωσα, ναι.
1: Ναι, εννοείται, εντάξει, μια χαρά.
0: Περιμένουμε και τις δικές σας ιστορίες, έρχονται, θα τις πούμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Προς το παρόν, μια μεγάλη καλημέρα. Ναταλία Δημήτρης.
1: Καλημέρα.
0: Και Ελευθερία Αρβανιτάκη. Τώρα στο κλασικό θέλω κοντά σου να μείνω. Στο πρωινό της Πέμπτης, 17 Σεπτεμβρίου. Η ώρα 8 παρά 11.

0: μαζί μας έχουμε επίσης το φυσικό αέριο Ελλάδος.gr. Μάλλον αυτή είναι το φυσικό αέριο Ελλάδος. Στο φυσικό αέριο Ελλάδος.gr θα βρείτε αυτή την πολύ καλή προσφορά, αυτό το πολύ καλό πακέτο. Αν είστε φοιτητές, έχουμε το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο. Έχει 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Στις 8 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης.
1: Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
2: Η κασέτα του Γιάννη Κότσιρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
3: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση.
4: Συζητάγαμε το πρωί και έλεγα: έχει γούστο να κερδίσω.
5: Έρχεται ακόμη μια μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
3: 10.502 ευρώ.
5: Και σίγουρος νικητής ή νικητρία. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: 10.502 ευρώ.
5: Σκέψου να τα κερδίσεις.
6: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω τα ποσά που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
5: Στείλε Win στο 19600, τιμήσου μόνο το ποσό και να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα.
3: 10.502.
5: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
3: 10.502 ευρώ.
5: Καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
9: Ευανθία Ρεμπούτσικα, 5η 17 Σεπτεμβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Αθήνα ετοιμάζεται να υποδεχθεί μία από τις πιο ξεχωριστές μουσικές βραδιές του φετινού Σεπτεμβρίου. Με την Ευανθία Ρεμπούτσικα να ανεβαίνει στη σκηνή του εμβληματικού Θεάτρου Λυκαβητού. Η σπουδαία δημιουργός θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο από τις αγαπημένες μελωδίες που έχουν σημαδέψει τον κινηματογράφο, το θέατρο και τη δισκογραφία της. Ευανθία Ρεμπούτσικα, 5η 17 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
10: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
11: Α, ένας κύρος που μιλάει.
10: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
12: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
13: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
14: Διζυγλικινικό.
13: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
14: Natural Factors.
13: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
15: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανασωπητικό, το μη.
16: Η ώρα είναι 8.
17: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
18: SMK Group. Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
19: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικού.

0: Τρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
1: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
1: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονος, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.
2: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
3: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69360 69370.
4: Στις 26 Σεπτεμβρίου το Καραγκιόζης Γιούργια Day πάει στην όμορφη Σύρο. Από τα Εξάρχεια μέχρι τη Σύρο, το καφενείο Καραγκιόζης κατεβαίνει στο νησί και στείνει γιορτή στον Πολυχώρο Πλάζα. Παρέα με τους Γκουντίκη και τη Μαριάννα Κατσιμίχα, μία μέρα για μουσική, παρέα, χορό και ό,τι ήθελε προκύψει. Καραγκιόζης Γιούργια Day, 26 Σεπτεμβρίου στη Σύρο, στον Πολυχώρο Πλάζα. Πάρτε την παρέα σας, βάλτε άνετα παπούτσια και Γιούργια στη Σύρο.
5: Άνιμα Σύρος 2026. Η μεγάλη γιορτή του Διεθνούς Animation επιστρέφει στη Σύρο για 19η χρονιά, 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. Αφιέρωμα 200 χρόνια Ερημόπολη. Τιμόμενη χώρα Ιρλανδία. 300 ταινίες από όλο τον κόσμο. 7 διαγωνιστικά προγράμματα. Αφιερώματα σε διεθνείς σκηνές και καλλιτέχνες. Αγορά, εκπαιδευτικά εργαστήρια και παράλληλες δράσεις. Ζήστε τη μαγεία του Άνιμα Σύρος στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. animasiros.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας, έμπνευση 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: 3 η ώρα. Και όπως κινητής τώρα, στο πρωινό της Πέμπτης. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης.

0: Μελωδία 99,2. Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία, με την Αταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Καλημέρα σας. Καλή δύναμη.
2: Καλημέρα, Αταλία και Δημήτρη. Είμαστε εδώ όμως.
1: Ναι.
2: Να πούμε τι ξημέρωσε σήμερα, Δημήτρη.
1: Εισαγγελική έρευνα.
2: Μάλιστα.
1: Διατάχθηκε για τις ευθύνες των γιατρών και όχι μόνο σχετικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο επίκεντρο των ερευνών είναι τόσο το ιατρείο του Κολονακίου, καθώς και το ενδεχόμενο να προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή για κάποιον άλλο δημόσιο φορέα. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών πάντως διαψεύδει τους ισχυρισμούς των δύο γιατρών, ότι είχε εγκρίνει δηλαδή την εγκατάσταση αυτών των μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης.
2: Έχει πολύ μέλλον πάντως αυτή η κουβέντα,
1: ναι,
2: και αυτή η ιστορία, και αξίζει να ενημερωνόμαστε καθημερινά. Σε άλλα νέα, η Κομισιόν ανοίγει το δρόμο για να γίνει ο Καναδάς το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για άμυσνα.
1: Τη ποιας?
2: Της Ένωσης. Το είπα όλο, ε.
1: Ένεσης, είπες, άρεσε.
2: Είδες με τα παραπάνω, τα ιατρικά κτλ.
1: Βέβαια.
2: Για άμυνα, ενέργεια, τεχνολογία, κρίσιμα ορυκτά και αρκτική. Οι δύο πλευρές θα το συζητήσουν τον Οκτώβριο. Και ο Τραμπ δηλώνει πως αν το κάνουν και αν θεωρήσει πως πρόκειται για εχθρική ενέργεια, θα επιβάλλει βαρύτητα τους τελωνιακούς δασμούς. Φυσικά είναι έτοιμος για την επόμενη κίνηση κάθε φορά.
1: Πάμε τώρα στα καύσιμα που είναι πανάκριβα. Έγινε χθες το Μέγαρο Μαξίμου άτυπη σύσκεψη για αυτές τις τιμές και για την πορεία του πετρελαίου θέρμανσης κυρίως. Η διάθεση του οποίου αναμένεται να ξεκινήσει φέτος σε επίπεδα μεταξύ 1,85 και 1,90 ευρώ το λίτρο, πέρυσι κόστιζε 1,10. Καταλαβαίνετε αυτό τι σημαίνει, αν κάνετε τους πολλαπλασιασμούς. Μιλάμε για το πετρέλαιο μιας χρονιάς. Η κυβέρνηση λέει πως πάντα κρατάει εφεδρίες. Δεν ξέρουμε τι σημαίνει αυτό και περιμένουμε λεπτομέρειες μετά.
2: Και η μέση τιμή, αντιστοίχως, Δημήτρη, της αμόλυβδης, έχει ήδη ξεπεράσει τα 2,16. Να θυμηθούμε ότι προχτές ήταν στο 2,14, 2,12, κάπου εκεί, το λίτρο. Ενώ το πετρέλαιο διαμορφώνεται στα 2,13.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση, εντωμεταξύ, προωθεί απαγόρευση πρόσβαση στα social media για παιδιά κάτω των 13 ετών.
2: Mm-hmm.
1: Και?
2: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Έτσι. Και να σου πω και για την έρευνα της Eurostat που δείχνει ότι οι Έλληνες εργαζόμενοι είναι τελευταίοι στην επαγγελματική κατάρτιση μετά το τέλος των σπουδών τους. Δηλαδή δεν εκπαιδεύονται στη συνέχεια από τις επιχειρήσεις τους ή και αυτόνομα. Ακριβώς ότι δεν θα ανταμυφθούν γι' αυτό.
1: Σου λέει παίρνω πτυχίο, μου φτάνει αυτό.
2: Ακριβώς. Ενώ ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 13,7 των εργαζομένων που συνεχίζουν να εκπαιδεύονται. Στην Ελλάδα είμαστε στο 5,2.
1: Η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει στους 29, ανεβαίνει λίγο. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία, Δημήτρη. Συνεχίζουμε εντωμεταξύ εμείς τώρα με Μελίνα Κανά και το Μιλώ για σένα και μιλάμε αμέσως μετά, σε λίγο, για τις γυναίκες αυτές που επιλέγουν να είναι μόνες.
2: Και ευτυχισμένες.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Χαίρομαι πολύ.
1: Στα αλήθεια με ενδιαφέρει αυτό. Γιατί και κάποιοι άντρες το κάνουν αυτό.
2: Πάρα πολύ ωραίο.

0: Κλαξ, μεθυσμένη καρδιά. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Δημήτρη, που είναι ο Τρίτης, 8 και 4.
1: 8 και 4, καλημέρα.
0: Και ως, και χρόνια γυναίκα. Πολλά, Σοφία, ελπίδα, αγάπη, πίστη.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Πολλές γυναίκες.
1: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
0: Ό,τι επιθυμείτε από καρδιάς.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, εγώ ως γυναίκα ανήπαντα και χωρίς παιδιά. Εκπροσωπώ σήμερα την κατηγορία αυτή των γυναικών.
0: Σας ακούμε,
1: που,
0: παρακαλώ, ελάτε.
1: Σύμφωνα με έρευνες, είμαστε πιο ευτυχισμένες από τις γυναίκες που ενδεχομένως είναι παντρεμένες με παιδιά.
0: Μισό. Δεν το αμφισβητώ. Απλά λέω ότι υπάρχουν και άλλες έρευνες που λένε ότι οι γυναίκες που είναι παντρεμένες δεν νιώθουν μοναξιά. Ενώ κάποιες γυναίκες που δεν έχουν περάσει αυτό το κατόφλι νιώθουν μοναξιά. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα αλλαγή ως προς τη διατύπωση του όλου θέματος. Δηλαδή, το να είσαι μόνη σου και ανεξάρτητη δεν σημαίνει, πώς το λέγες πριν, εκτός αέρα.
1: Έχει να κάνει με την ελευθερία πια. Είναι δηλαδή το πώς ορίζουμε διαφορετικά και την ευτυχία και την επιτυχία κτλ. Όταν λοιπόν εγώ δεν θεωρώ ότι είναι ο γάμος το ζητούμενό μου, αυτομάτως δεν θεωρώ αποτυχημένη αν δεν παντρευτώ. Έφυγε αυτό.
0: Σωστό.
1: Δεν θεωρώ ότι έχω αποτύχει. Αντίστοιχα, νιώθω ελεύθερη και όχι μόνη, εγκαταλελειμμένη, απομονωμένη κάτι. Νιώθω ελεύθερη.
0: Οι θείες σου τι λένε γι' αυτά?
1: Μια χαρά, καλά, σε χαιρετούν, σε ευχαριστούν για το ενδιαφέρον.
0: Γιατί πάντα οι θείες και οι θείοι λένε καλά στους γάμους, ας πούμε, όταν πια μεγαλώνεις. Δεν θα εσύ.
1: Κοίταξε, εμένα λένε το άλλο σε κάθε γάμο που πηγαίνει και αυτά, άντε του χρόνου.
0: Διπλή.
1: Και τα δικά σου, ναι, διπλή, ναι, ναι, και τα λοιπά. Κουνώ το κεφάλι. Όχι, νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά και γύρω μας αποδέχονται και συμφιλειώνονται με την επιλογή μας.
0: Ακόμα και στην ελληνική κοινωνία που τη θεωρούμε συντηρητική, φαντάζομαι συμφωνείτε κι εσείς. Ναι, όλο και περισσότεροι άνθρωποι λένε ναι, εγώ δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία.
1: Και ξέρεις τι θέλω να πω σε αυτό το σημείο, γιατί καμιά φορά μας ακούνε και μαμάδες τώρα και γυναίκες παντρεμένες και τα λοιπά και θα πούνε, τι μας λέτε, δηλαδή εμείς δεν είμαστε χαρούμενες.
0: Όχι, βέβαια.
1: Φυσικά. Και είστε, και είναι στο χέρι του καθενός. Οι έρευνες λένε ότι επειδή έχουν αλλάξει τα κοινωνικά στερεότυπα, τα πρέπει κτλ., αυτομάτως δεν σημαίνει ότι αν είσαι μόνη ή άτεκνη ή ανήπαντρη, είσαι και δυστυχής.
0: Αυτό είναι το θέμα. Να μην θεωρήσει αποτυχημένη και αποτυχημένος αντίστοιχα σε αυτή την ιστορία.
1: Ναι.
0: Να καταλαβαίνουν οι άλλοι και εσύ ο ίδιος βαθιά, γιατί κουβαλάμε και τις ενοχές όλου του κόσμου και εμείς μέσα μας. Ναι. Καταλαβαίνουμε ότι είναι επιλογή. Και είναι επίσης, δεν είναι καταστροφή ούτε ρετσινιά.
1: Και έτσι κι αλλιώς, να τα λέμε και έξω από τα δόντια, δεν ακούμε και πολύ συχνά παντρεμένους ή οικογενειάρχες και τα λοιπά να είναι πάρα πολύ χαρούμενοι.
0: Αλλά ποτέ δεν είσαι πάρα πολύ χαρούμενος. Αυτή είναι μια άλλη συζήτηση. Καλημέρα, Μελωδία. Περιμένουμε και τις δικές σας γνώμες στο 695-66-14-992 Viber WhatsApp. Ας πάρουμε τώρα μια ωραία ανάσα με μια υπέροχη μελωδία του Μάνου Χατζηδάκη. Είναι το βάλς των χαμένων ονείρων.
1: Πάμε.

0: Χρόνια πολλά επίσης στη Σοφία, την πίστη, την ελπίδα που γιορτάζουν σήμερα. Την αγάπη.
1: Και σε όλους μας να έχουμε πίστη, αγάπη, ελπίδα, σοφία.
0: Ναι, ποια είπαμε, τι ψηφίζεις, ποιο όνομα ψηφίζεις περισσότερο.
1: Τώρα Σοφία. Α. Και χρόνια πολλά και στην ξαδέρφη μου τη Σοφία.
0: Χρόνια πολλά και στη φίλη μου τη Σοφία.
1: Ορίστε, να τις χαιρόμαστε. Να τις χαιρόμαστε και να τις χαίρεστε όσες έχετε.
0: Και σε πολλές Σοφίες ακόμα, έχουμε μπόλικες. Και έχουμε και εδώ και στο κτίριό μας Σοφία. Τη Σοφία μας από το εμπορικό τμήμα, αν μας ακούει τώρα.
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά, ό,τι επιθυμείς. Και
1: ήρθε τώρα, η ώρα.
0: Ναι, να σας θυμίσουμε το χρηματοκιβώτιο που είναι το μεγάλο μας παιχνίδι. 2 Οκτωβρίου κληρώνουμε 10.502 ευρώ. Μέχρι τότε στέλνετε το μήνυμά σας στο 19.600. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινδύσεων που ισχύει. Στο μήνυμα γράφουμε μόνο τη λέξη WIN, τίποτε άλλο. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Και κάθε μήνυμα είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση που θα γίνει Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα η Μέρη τηλεφωνεί.
1: Σε έναν από εσάς, όποιον κληρωθεί,
0: στην τύχη.
1: Πρέπει να απαντήσετε σε ένα από τα 5 πρώτα χτυπήματα και να πείτε απλά πόσα χρήματα έχει το χρηματοκιβώτιο. 10.502 ευρώ.
0: Καλή επιτυχία. Θα έχουμε σίγουρο νικητή την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Και εντωμεταξύ, εμείς τώρα σας θυμίζουμε ότι μαζί μας και σήμερα έχουμε την Telecom. Που είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε λοιπόν τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
1: Επίσης αυτό το Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου το Green Weekend 2026 επιστρέφει στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με θέμα το νερό και δράσεις που αναδεικνύουν τη σημασία του για το περιβάλλον και τη ζωή μας. Το Φυσικό Αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, θα βρίσκεται για τρίτη χρονιά στο πάρκο ως μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης αυτό το διήμερο με παιχνίδι, δημιουργικά εργαστήρια και πολλές εκπλήξεις. Μπες στα social media του Φυσικού Αερίου και στο φυσικοαερίοελλάδος.gr και μάθε περισσότερα.
0: Και εμείς σε λίγο σας έχουμε τι θα σου πω αμέσως.
1: Θα, κοίταξε, εγώ έχω να σου πω μετά.
0: Τι?
1: Κάτι για τέχνη, είναι η ώρα μου.
0: Έχουμε πρόταση τέχνης.
1: Είναι η ώρα μου.
0: Αμέσως μετά, ωραία. Ήρθε η ώρα σου λοιπόν και ετοιμάσου να βγεις στη σκηνή.
1: Βγαίνω.
2: Κάθε πρωί, καλημέρα μελωδία. Με την Αταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα, στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής, μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
7: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ... Το μπαμπουίνο να σε φάει. Να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
8: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
9: Φάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
10: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
9: Πιο μεγάλο.
10: Bigger.
9: Πιο καλύτερότερο.
10: Better.
9: Πιο Halloween από ποτέ.
10: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
9: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
11: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
10: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
9: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
12: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
13: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
14: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
15: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
14: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
15: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Magnifique.
16: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
19: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
20: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
21: Πρέπει να διαλέξω ανάμεσα στο χέρι σου που αγγίζει το ποτήρι, στο ξύλινο υπαίθριο τραπέζι και στο επίφοβο κενό της λησμονιάς. Δίλημα. Ρούλα Γρηγοριάδου Χατζημινά.
3: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
22: Ένα φιλί. Ζηλεύω το μικρό σου το γαθί.
3: Πάντα έντεχνα.
22: Γι' αυτό κρύψου.
3: Πάντα μελωδία.

0: αυτό αφιερωμένο στην Αταλία μας, που θέλει το καλοκαίρι να διαρκεί όλο το χρόνο,
1: ναι.
0: Να πηγαίνει για μπάνιο, να γίνεται καφέ,
1: ναι.
0: Το χρώμα.
1: Μα ξέρεις τι, αυτό σου λέω. Οι εποχές είναι δύο, καλοκαίρι και Χριστούγεννα. Το λέω και το ξαναλέω, δεν ξέρω εγώ άλλες εποχές.
0: Εγώ ξέρω, τώρα που σε γνωρίζω καλύτερα, ναι. Ότι με το που θα έρθει η Παρασκευή έχεις ήδη ετοιμάσει πράγματα και πας λουτράκι για να κάνεις
1: είναι
0: μπάνιο.
1: Είναι έτοιμα ήδη μέσα στο αυτοκίνητο, δεν βγήκανε. Πατραχοπέδιλα, ψαθούλες, πετσετούλες, έτοιμοι μαγιό, αυτά τα έχω, γιατί δεν ξέρεις
0: τι, να πω, καμία
1: τι θα σου προκύψει μέσα στη μέρα.
0: Μα, ναι, δεν το ξέρω.
1: Μπορεί
0: το
1: να φύγω από εδώ και να πω, αχ, θάλασσα, μια βουτιά. Μπράβο.
0: Τι να πω, σε θαυμάζω. Έχω στον κύκλο μου άλλους δύο. Τέλος πάντων, ναι.
1: Τι ζώδια είναι.
0: Δεν ασχολούμαι με τα ζώδια.
1: Δεν πειράζει, να ξέραμε όμως.
0: Δεν ασχολούμαι, πραγματικά.
1: Άντρες, γυναίκες, ελεύθεροι, διαθέσιμοι, παντρεμένοι.
0: Α, δεν θα, ναι, θα το σκεφτώ και θα σου πω.
1: Καλώς, καλώς. Ναι, λοιπόν, ναι. Σε άλλα νέα θέλω να σου πω.
0: Να δω το. Ναι.
1: Επειδή μιλούσαμε για τέχνη και είπαμε ότι θα προτείνουμε.
0: Ναι.
1: Επειδή μέχρι και τις 20 Σεπτεμβρίου ισχύει αυτή η προσφορά, πρέπει να προλάβω να την πω. Αφορά το θέατρο του Νέου Κόσμου, το οποίο φέτος συμπληρώνει 30 χρόνια. Οπότε έχει τα early bird εισιτήρια. Α, κάθε δηλαδή χρόνο το κάνει αυτό για τις παραστάσεις του.
0: Προλαβαίνεις να αγοράσεις φτηνά εισιτήρια.
1: Ακριβώς. Είναι στα 9 ευρώ. Κατάλαβες. Ξεκίνησε στις 10 Σεπτέμβρη και είναι μέχρι τις 20 για ένα περιορισμένο αριθμό.
0: Α, και πας και αγοράζεις για τις παραστάσεις όλης χρονιάς από τώρα.
1: Ακριβώς. Όποιες σε ενδιαφέρουν, με 9 μόνο ευρώ. Κοίταξε, έχει πολύ πλούσιο πρόγραμμα, γιατί έχει παραστάσεις που είναι και στην κεντρική του σκηνή, αλλά και στο Θέατρο Κνωσός, στο Χώρα, στο Κάρολος Κουν. Είναι πολλά. Εγώ έχω ήδη κάποια στο μυαλό μου.
0: Καλά, εγώ θέλω να πω και για το θέατρο του Νέου Κόσμου, γιατί νομίζω αυτό το θέατρο ανεβάζει την παράσταση για την οποία θέλω να μιλήσουμε την επόμενη ώρα.
1: Mm-hmm.
0: Για τους δοσύλλογους του Μενέλο Χαραλαμπίδη έχουμε μιλήσει, νομίζω όχι τώρα, έχουμε καιρό να μιλήσουμε. Είναι το βιβλίο αυτό που ασχολείται με το ποιοι Έλληνες συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς και τι συνέβη ουσιαστικά κατά τη διάρκεια της κατοχής.
1: Πολύ ενδιαφέρον.
0: Βέβαια, διότι ο συγγραφέας και ιστορικός μελέτησε κάποια αρχεία που δημοσιοποιήθηκαν για ένα μικρό χρονικό διάστημα και δεν τα ξαναπήραν. Mm-hmm. Οπότε έχει γράψει ένα βιβλίο που εξηγεί πάρα πολλά πράγματα το τι συνέβη στην Αθήνα. Και αυτό το βιβλίο κατά κάποιον τρόπο ενέπνευσε μια θεατρική παράσταση για την οποία θα μιλήσουμε και μετά. Και θέλω πολύ να τη δω κι εγώ.
1: Σε ενδιαφέρουν αυτά, έτσι.
0: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
1: Και το πιο θεατρικό. Είναι όντως πάντως στο θέατρο του Νέου Κόσμου, μια τη παραγωγή του θέατρου του Νέου Κόσμου. Να πω ότι κάποιες από τις παραστάσεις, κάποιες ημερομηνίες, είναι ήδη sold out.
0: Α,
1: λόγω του early bird αυτή τη προσφορά. Λοιπόν.
0: 8 και 39 η ώρα. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, πρωινό Πέμπτης, 17 Σεπτεμβρίου τώρα. Σήμερα μάλλον και τώρα, Γιάννης Κότσιρας, το τραγούδι «Να μ' αγαπάς».
1: Πάντα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, 9 παρά 14 η ώρα. Στο πρωινό τη Πέμπτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ιστορίες καλοσύνης που μας έχετε στείλει. Μετά τις 9 θα ασχοληθούμε με αυτές τις ιστορίες.
1: Ακριβώς, γιατί έχει σημασία. Είπαμε, είναι η μέρα αφιερωμένη. Εκτός από την πίστη, αγάπη, σοφία, ελπίδα, είναι και στην καλοσύνη εδώ σήμερα σε εμάς.
0: Και μεταξύ άλλων, εμείς τώρα θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας κάποιες αναμνήσεις που έχουμε από την εποχή εκείνη που το κινητό μας ήταν χαζό.
1: Α, εσύ. Όχι, εγώ ήμουν αγέννητη, δεν ξέρω τις εποχές.
0: Καλά, ναι, εννοείται. Θα τα έχουμε μεταφέρει σίγουρα κάποια άλλη.
1: από φήμες και διαδόσεις.
0: Δεν χρειάζεται. Κάποια θεία θα φαντάζομαι. Θέλουμε να πάμε λοιπόν στην εποχή εκείνη όπου μια αναπάντητη τι σήμαινε.
1: Α, ήταν το αντίστοιχο like, καρδούλα.
0: Ότι σε σκέφτομαι.
1: Ναι. Ή πάρε με, δηλαδή έκανες αναπάντητη.
0: Ή δεν έχω μονάδες.
1: Μπράβο, ήταν το μόνο σήμα που μπορούσες να στείλεις. Η μόνη σύνδεση.
0: Γιατί ναι, τα μηνύματα χρεώνονταν. Οπότε δεν είχαμε εφαρμογές.
1: Επίσης τα μηνύματα είχαν περιορισμό στους χαρακτήρες που έστελνες.
0: Ω, και αυτό.
1: Δεν μπορούσες να στείλεις αυτά τα κατεβατά σεντόνια που λέμε τώρα γράμμα.
0: Επίσης για να γράψεις ένα μήνυμα, για να γράψεις ένα γράμμα, έπρεπε να πατήσεις το πλήκτρο, ας πούμε, τρεις φορές.
1: Α, ναι, γιατί
0: στο ίδιο. Στο σίγμα,
1: ναι,
0: τελικό.
1: Στο ίδιο κουμπάκι ήταν τουλάχιστον τρία γράμματα. Καλή τι ώρα που το θυμήθηκες.
0: Ναι, τότε έγραφες λοιπόν τα μηνύματα μόνο με 166 χαρακτήρες. 160, συγγνώμη.
1: Ναι. Όπω, γιατί μετά πρέπει να χρεωθείς δεύτερο μήνυμα και δεν ήταν κάτι που σε παίρνει.
0: Εσείς τι άλλο θυμάστε από την εποχή εκείνη με τα χαζά τηλέφωνα?
1: Εγώ μόνο το φιδάκι που είχε, το μοναδικό παιχνίδι, γιατί δεν είχε ίντερνετ ή κάτι άλλο, δεν είχε ένα φιδάκι.
0: Ναι, και όταν
1: και παίζαμε.
0: Κάποια είχαν ίντερνετ, σου έβγαζαν μια υδρόγειο κακοζωγραφισμένη και καλά. Ότι...
1: σαν κεραία κάτι. Ναι. Άκου, κακοζωγραφισμένη λέει. Τι ωραίο. Επίσης, είχαμε πάρα πολύ καλή σχέση με το σταθερό. Θυμάμαι, εγώ με τις φίλες μου μιλούσαμε στο σταθερό πολύ. Και τα θυμόμασταν και απ' έξω τα τηλέφωνα όλα.
0: Πλάκα κάνεις, εγώ τα θυμάμαι και τώρα.
1: Και εγώ θυμάμαι.
0: Δηλαδή, θυμάμαι σταθερά τηλέφωνα συμμαθητών μου που έχω να τους μιλήσω χρόνια.
1: Κι εγώ ένα-δύο θέλω να σου πω. Αλλά θυμάμαι και κινητά. Δηλαδή, είμαι από αυτούς που θέλω να τα θυμάμαι. Εντάξει, για λόγους ασφάλειας και τα λοιπά.
0: Εντάξει,
1: όχι,
0: ναι,
1: για τους ίδιους λόγους. Τότε τα θυμόμασταν γιατί τα χρησιμοποιούσαμε συνέχεια. Τι ωραία. Τι
0: εσείς,
1: άλλο.
0: Τι άλλες αναμνήσεις έχετε από την εποχή εκείνη με τα χαζά τηλέφωνα? Θέλουμε να μας τις πείτε στο 695-6614-992 Viber WhatsApp. Και εντωμεταξύ συνεχίζουμε με.
1: Ναι.
0: Με. Εσύ με ξέρεις πιο πολύ.
1: Από όλους τη ζωή μου.
0: Ακριβώς. Χάρης Αλεξίου και Χρήστος Μάστορας. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη. Στο πρωινό της 5ης, 17 Σεπτεμβρίου σήμερα.

0: όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
1: Ερχόμαστε με κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Καλή δύναμη.
0: Καλή δύναμη, πρωτίστως.
2: Γεια σας, είμαι η Ελένη Τσαλιγοπούλου και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Η κασέτα της Ελένης Τσαλιγοπούλου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση.
5: Παντρεύτηκα πρόσφατα και έχουμε ανοίξει πολλές τρύπες και θέλω να καλυφθούν.
6: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
7: 10.502 ευρώ.
6: Και σίγουρος νικητής ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
7: 10.502 ευρώ.
8: Στην οικογένεια υποχρεώσεις και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευση.
6: Στείλε Win στο 19600, θυμίσου μόνο το ποσό και να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα.
7: 10.502.
6: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Κλήρωση Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα.
7: 10.502 ευρώ.
6: Θα κληρώνω και θα τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Καλή επιτυχία.
7: Μελωδία 99,2.
6: Mediatel, κόστος SMS 1,36 ευρώ με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Η πόρτα κλείνει. Τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
2: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ιηρό Σαΐα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Με την υποστήριξη της Metlen.
3: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Διζυγλικινικό.
3: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
4: Natural Factors.
3: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές.
8: Η ώρα είναι 9.
9: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Ήρου. Ή βρείτε τον στα social.
10: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας, αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση εωπή.

0: 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080 Σταματίου Πρωίου 83 Ερμούπολη Σύρος έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
1: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.

0: Έμπνευση 107FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας, στην κάθοδο της Μεσογείων ή μάλλον και στα διορεύματα εκεί στο ύψος του Χοραργού. Δες εδώ, Ναταλία, τι γίνεται μπροστά το Καλλιμάρμαρο.
2: Το βλέπω. Είναι ένα φαινόμενο του τελευταίου χρόνου, νομίζω, που κολλάει από τη Συγκρού, από τη Στέγη και τουλάχιστον μέχρι την πλατεία Μαβίλη.
1: Ο περιφερειακός Καρέα επίσης μποτιλιαρισμένος από Ηλίουπολη και μετά, και στο ρεύμα προς Ηλίουπολη θα βρείτε λίγη κίνηση εκεί στην κατηφόρα πριν φτάσουμε στη Μεγάλη Πλατεία. Μποτιλιαρισμένη και η Ποσειδόνος. Από Άλυμο μέχρι να φτάσετε Πειραιά σε πάρα πολλά σημεία.
2: Στην περιφερειακή Μήτου όμως βλέπω και να αχνοφαίνεται μια ελπίδα. Μια όαση.
1: Μετά, μόλις φτάσετε
2: μπορείτε
1: στο Βύρονα.
2: Κυκλοφορήσετε άνετα.
1: Μετά την Κεσαριανή. Μέχρι να φτάσετε εκεί, από Ηλίουπολη και μετά.
2: Δεν πειράζει, με αισιοδοξία και χαμόγελο, μουσική, ωραία.
1: Έχεις δίκιο, το ποτήρι είναι μισογεμάτο.
2: Πάντα.
1: Ας επιτύχω σε ποτηλιάρισμα μόνο.
2: Επειδή το έχω ζήσει και το ζω, χτες έκανα μία ώρα να κατέβω από Κηφισιά, Νέα Σμύρνη. Μία ώρα και δέκα λεπτά.
1: Και λίγο έκανες. Τι ώρα ήτανε, πες μου.
2: Ήταν 3:30. 4 παρά.
1: Η ώρα που ξεκινάει η τρέλα. Θα σας πούμε μια καλημέρα ακόμα. Στη συνέχεια της εκπομπής θα μιλήσουμε του μεταξύ για Hollywood, αλλά με μια άλλη, έτσι, μέσα από ένα άλλο πρίσμα αυτή τη φορά.
2: Ναι.
1: Έχουμε και θερινά σήμερα. Όχι θερινά, έχουμε νέες ταινίες ούτως ή άλλως από σήμερα.
2: Βεβαίως.
1: Καλημέρα, Ναταλία Δημήτρης, πρωινό 5η 17 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα. Και τώρα Χρήστος Τιβαίος, το τραγούδι Αγάπη.

0: κάθε πρωί, καλημέρα μελωδία. Με την Αταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Και πάμε να δούμε τώρα τι μας ξημέρωσε σήμερα.
2: Γιατί μας ξημερώνουν κάθε μέρα και περισσότερα. Λοιπόν, συνεχίζουμε με την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη που απασχολεί όλες αυτές τις μέρες. Γιατί η εισαγγελική έρευνα είναι σε πρώτον πυλών για τις ευθύνες των γιατρών και όχι μόνο σχετικά με το θάνατό του. Και στο επίκεντρο είναι τόσο το ιατρείο αυτών των γιατρών στο Κολωνάκι, αλλά και το ενδεχόμενο προκύπτουν άλλες ποινικές ευθύνες για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή οποιονδήποτε άλλο φορέα. Ο Σύλλογος πάντως διαψεύδει τους ισχυρισμούς ότι είχε εγκρίνει την εγκατάσταση των μηχανισμάτων πλασμαφαίρεσης.
1: Επίσης, χθες στο Μέγαρο Μαξίμου έγινε μια άτυπη σύσκεψη για τις τιμές των καυσίμων και κυρίως τους απασχολεί πάρα πολύ, όλους μας, η πορεία του πετρελαίου θέρμανσης. Αυτό που τους προβληματίζει, όπως διαβάζουμε, όχι μόνο εκείνους αλλά όλους, είναι ότι μέχρι στιγμής μεταξύ άλλων δεν βλέπουμε την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κάνει κάτι για αυτό το σοκ των τιμών. Εν τω μεταξύ διαβάζουμε ήδη για διαδηλώσεις σε χώρες όπως η Πορτογαλία, η Γουατεμάλα και η Συρία, για τις τιμές των καυσίμων. Ο κόσμος αρχίζει και κατεβαίνει στους δρόμους και
2: βλέπω,
1: για αυτό το θέμα.
2: Μας βλέπω και εμάς.
1: Ναι.
2: Παράλληλα, στην ολομέλεια της Ευρώπης συζητείται η απαγόρευση της πρόσβασης στα social media για τα παιδιά κάτω των 13 ετών, αλλά και περιορισμένους μίνι λογαριασμούς για τις ηλικίες 13-14 υπογονική εποπτεία. Ωραίο, ενδιαφέρον αυτό και να δούμε πώς θα εξελιχθεί αν συμφωνηθεί από τα κράτη-μέλη. Έτσι.
1: Άρα, μέχρι να φτάσουμε να τα συμφωνήσουν όλα αυτά τα κράτη-μέλη.
2: Κοίτα, όταν γίνεται μια πρόταση που συνήθως γίνεται. Την ψηφίζουν, την υπερψηφίζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά προχωράει.
1: Ωραία. Και.
2: Λοιπόν, και έχουμε και τις έρευνες εδώ που με ενδιαφέρουν πολύ. Η μία έρευνα της Eurostat που δείχνει ότι οι Έλληνες εργαζόμενοι είναι τελευταίοι στην επαγγελματική κατάρτιση μετά το τέλος των σπουδών. Δηλαδή, πτυχίο και άντε γεια δεν συνεχίζουν ούτε στις εταιρείες, ούτε μόνοι τους.
1: Ναι.
2: Είμαστε τελευταίοι στην Ευρώπη, στο 5,2.
1: Ούτε οι εταιρείες όμως σου λένε. Σου δίνω χρήματα για να εκπαιδευτείς.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Υπάρχει έλλειψη τέτοιας κουλτούρας από τις επιχειρήσεις. Και επίσης, άλλη έρευνα που αφορά τους μαθητές και τους καθηγητές, πώς αξιολογούν οι μαθητές τους καθηγητές, δείχνει ότι τους βάζουν εντός εισαγωγικών κάτω από τη βάση. Τους αξιολογούν γιατί θεωρούν τόσο τις διδακτικές πρακτικές, όσο και το ενδιαφέρον των καθηγητών για τη μόρφωση κάθε μαθητή, περιορισμένα.
1: Όλα αυτά από την PISA, που είναι μια συγκεκριμένη διαδικασία αξιολόγησης μαθητών και εκπαιδευτικών. Μια άλλη ιστορία αυτή. Με πολλές άλλες συζητήσεις ακόμα για το πώς γίνεται η έρευνα αυτή. Στους 29 βαθμούς σήμερα η θερμοκρασία. Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, στο πρωινό.
2: Καλημέρα.
1: Της Πέμπτης. Και συνεχίζουμε με Ερμίτες, Λαβέτζ Μαχαιρίτσας, φυσικά. Και πόσο σε θέλω. Μετά μιλάμε για Hollywood.
2: Ναι. Έχει ενδιαφέρον γιατί το ανοίγουμε.
1: Έχει εντοπίσει εδώ η Ναταλία ένα θέμα που όντως.
2: Άντρες, γυναίκες, θέσεις
1: κτλ.
2: Έτσι, χρόνος.
1: Προνόμια.

0: Γιάννη Τσαλικοπούλου, χίλιες σιωπές. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, πρωινό Πέμπτη. Σας θυμίζουμε και την κούπα της Ναταλίας, το παιχνίδι με τις ανταλλαγές μας που γίνεται για καλό σκοπό. Θα πούμε περισσότερα μετά για να έχετε μια άποψη για τα πράγματα
1: που
0: βρισκόμαστε. Ναι.
1: Και πάμε μέχρι τότε θέλω να σου πω, παρακολουθώντας τις πρόμο εμφανίσεις του Brad Pitt και του Tom Cruise.
0: Μιλάμε για Hollywood.
1: Μιλάμε για Hollywood. Έχω ταξιδέψει εκεί. Αναρωτήθηκα, γιατί ετοιμάζουν τις νέες τους ταινίες, θα βγουν στις αίθουσες προσεχώς. Αναρωτήθηκαν γιατί είμαστε πιο υπηκείς με τους επιτυχημένους, ωραίους, ταλαντούχους, άντρες.
0: Όταν λες είμαστε, εννοείς όλοι μας ή το σύστημα των media περισσότερο?
1: Όχι, η πλειοψηφία των ανθρώπων. Όχι, δεν είναι μόνο μηδιακό. Και εγώ δηλαδή σαν φαν τους αναρωτιέμαι. Γιατί μ' αρέσουν, τους θαυμάζω, τους περιμένω και μετά λέω δεν έχουμε ποτέ αναρωτηθεί. Ενώ ακολουθούνται από προσωπικά και οικογενειακά σκάνδαλα. Το ξεχνάμε, το κουκουλώνουμε και μένουμε στο τι ωραίοι, τι λαμπεροί, τι φανταστικό καμπάκ, τι κούκλοι στα 60 τους, στα 64 κτλ. Αυτή δεν είναι
0: η
1: αλήθεια.
0: Άρα εννοείς ότι η ομορφιά των ανθρώπων και η δύναμη που εκπέμπουν μας επηρεάζει προς το πώς τους βλέπουμε.
1: Ναι. Γιατί μια γυναίκα, μόνο τους άντρες.
0: Α, τους άντρες
1: μόνο. Γιατί έτσι είδαμε και την Britney Spears, τους προσωπικούς της δαίμονες της Britney, το είδαμε σαν τίμημα της δόξας.
0: Η Britney είναι νέα. Έχουμε αντίστοιχο παράδειγμα σε μεγαλύτερη ηλικία.
1: Η ίδια, η Αντζελίνα Τζολί.
0: Α.
1: Είχε την ίδια ανταπόκριση, να πω, και στάση που έχει ο Μπρατ Πιτ.
0: Το ακούω.
1: Επίσης, να πούμε ότι ο Μπρατ Πιτ ήταν εκείνος που κατηγορήθηκε για αλκοολισμό και επιθετική συμπεριφορά. Τα παιδιά και του Τομ Κρούζ, η κόρη και του Μπρατ Πιτ, έχουν αλλάξει το επίθετό τους. Δεν θέλουν να έχουν καμία σχέση με τους πατεράδες τους. Θέλω να πω, είναι ένα κομμάτι που το κουκουλώνουμε.
0: Το ακούω αυτό που λες. Παρ' όλα αυτά, όχι παρόλα αυτά, συμπληρωματικά σκέφτομαι ότι η βιομηχανία του Hollywood και όλα τα μίντια που συνδέονται με αυτή τη βιομηχανία, επειδή βγάζουν χρήματα από την επιτυχία του Τομ Κρούζ και του Μπρατ Πιτ, δεν τους βολεύει να αποκαθιλώνουν τέτοια είδωλα. Γιατί είναι χρυσορυχή όλο αυτό.
1: Δεν το συζητάμε και μετά είμαστε εμείς οι οποίοι έτσι κι αλλιώς έχουμε συνδεθεί μαζί τους επί δεκαετίες.
0: Εσείς, εγώ δεν έχω συνδεθεί.
1: Εμείς, το κοινό, στα
0: το κοινό, εντάξει, ναι.
1: Η πλειοψηφία.
0: Ωραία, οκ.
1: Όπου είναι ο ήρωας των νεανικών μας χρόνων με έναν τρόπο. Οπότε αρνούμαστε να δεχτούμε ότι στη ζωή του μπορεί να είναι τοξικός ή προβληματικός.
0: Και υπάρχουν λόγοι για αυτή τη συμπεριφορά, πιστεύεις?
1: Κοίταξε, οι λόγοι ερευνώνται και έχουν να κάνουν πάντα με το ότι υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά στα δύο φύλλα. Αυτή είναι η πραγματικότητα σε πάρα πολλούς τομείς και ισχύει και εκεί.
0: Έχω έναν μικρό αντίλογο για το πώς οι γυναίκες που όμως δεν είναι παντρεμένες παραμένουν μόνες τους και αυτές μυθοποιούνται.
1: Α.
0: Και σε μεγάλη ηλικία.
1: Σχετίζεται και με την προηγούμενη κουβέντα που είχαμε.
0: Εκπέμπουν την ανεξαρτησία τους, την ελευθερία τους ή ότι ζουν ερωτικά δράματα πολύ μεγάλα αλλά παραμένουν μόνες και δυναμικές.
1: Δεν μου έρχεται κάποια στο μυαλό μου.
0: Δεν σου έρχεται?
1: Όχι.
0: Α, καλά. Κάτσε να ακούσουμε λίγη μουσική ακόμα.
1: Και να τα πούμε.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, το πρωινό της 5ης, 17 Σεπτεμβρίου. Σήμερα 9 και 22 πάει ώρα. Και τώρα, Παντέλης Θαλασσινός, εισιτήριο στην τσέπη σου.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Και επειδή λίγο πριν μιλούσαμε εδώ με την Ναταλία για την δύναμη που ασκεί η ομορφιά ή η τεχνητή έστω νεότητα κάποιων μεγάλων ηθοποιών του Χόλιγουντ, ως προς το να ξεπερνάς, να προσπερνάς μάλλον τα ατοπήματά τους
1: και τα σκάνδαλα.
0: Τις έφερα εγώ ως παράδειγμα και γυναίκες αντίστοιχης μεγάλης ηλικίας που φαίνονται επίσης νέες και κάπως τις μυθοποιείς. Για παράδειγμα, η Μαντόνα. Καλά, τώρα είναι μια άλλη ιστορία.
1: Κοίταξε να δεις. Η Μαντόνα δεν έχει μπλακεί σε κάποιο τέτοιο οικογενειακό σκάνδαλο, να έχει κατηγορηθεί δηλαδή για τη συμπεριφορά της ή να την έχουν απαξιώσει τα παιδιά κτλ. Εδώ μιλάμε για δύο επιτυχημένους άντρες, αναφέραμε τον Μπραντ Πιτ και τον Ντόμ Κρούζ, οι οποίοι έχουν εμπλακεί και οι δύο σε οικογενειακά σκάνδαλα, και παρόλα αυτά εμείς εστιάζουμε πάντα, εμείς, το κοινό εννοώ και τα μίντια,
0: που συχνά τα μίντια καθοδηγούν, κατευθύνουν το κοινό.
1: Βεβαίως, ή στοχοποιούν.
0: Για να πάνε να αγοράσουν εισιτήρια, ναι.
1: Ή στοχοποιούν. Ναι, τους συγχωρούμε. Ενώ δεν γίνεται αυτό για μια γυναίκα η οποία καλείται να είναι πάντα τέλεια. Και ειδικά αν ο ρόλος είναι μητέρα, συντρόφου, τροφού κτλ.
0: Το ακούω και είναι ένα θέμα που μπορούμε να συζητήσουμε και σε επόμενες εκπομπές.
1: Α, μαζί μου τέτοια θα τα συζητά συχνά. Με αφορούν πολύ.
0: Όχι, και εμένα με αφορούν. Με αφορά η κοινωνική ανάγνωση περισσότερο. Δεν με νοιάζουν τα κουτσομπολιά του. Ενώ το κουτσομπολίστικο κομμάτι των ηθοποιών αυτών.
1: Και εμένα με ενδιαφέρει κυρίως το κομμάτι του κοινωνικού. Με
0: ενδιαφέρει από κοινού. Καλημέρα, Μελωδία, λοιπόν. Ναταλία Δημήτρης, τώρα να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και να θυμίσουμε ότι μαζί μας έχουμε και σήμερα το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, που συμμετέχει ως μεγάλος χορηγός για τρίτη συνεχή χρονιά στο Green Weekend 2026, που επιστρέφει στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος με θέμα το νερό 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Έχει ετοιμάσει λοιπόν το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας ως μεγάλος χορηγός ένα πρόγραμμα μεγάλο, γεμάτο δημιουργία και παιχνίδι για μικρούς και μεγάλους. Μπες στα social media του φυσικού αερίου και μάθε περισσότερα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, ραντεβού στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Και έχουμε και τίτλους ειδήσεων τώρα με Γιώργο Βράτσο. Και ερχόμαστε σε λίγο. Να συνεχίσουμε λίγο και την κουβέντα που είχαμε ανοίξει και λίγο πριν την πρώτη μας ώρα.
1: Για την καλοσύνη, ιστορίες, των ξένων.
0: Ιστορίες καλοσύνης από ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε.
1: Για να ακούσουμε. Γιατί
0: εμείς είμαστε αυτοί οι άνθρωποι.
1: Μας έχουν στείλει.
0: Όλα αυτά αμέσως μετά.
2: Μελωδία 99,2. Καλημέρα, Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front Stage με τον Γιώργο Βράτσο. Στο Κορυδαλό από τα ξημερώματα οι δύο γιατροί για την υπόθεση Μαζονάκη. Στην Αθήνα ο Μάρκο Ρούμπιο στις αρχές Οκτωβρίου. Στο επίκεντρο η ασφάλεια και το μεταναστευτικό. Οι τιμές του πετρελαίου μειώνονται καθώς η Σαουδική Αραβία προσφέρει περισσότερο αργό μέσω ΟΜΑΝ. Σε κατάσταση υψηλής ετοιμότητας βρίσκεται το οικονομικό επιτελείο προκειμένου να διαμορφώσει το νέο πακέτο στήριξης των καταναλωτών απέναντι στην άνοδο του ενεργειακού κόστους. Βαρκελόνη και Βαλένθια στο έλεος της κακοκαιρίας. Πέθανε σε ηλικία 112 ετών ο Βιταντώνιο Λοβάλο, ο γυραιότερος άνδρας στην Ευρώπη. Ηλιοφάνεια και 29 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
7: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
8: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
9: Γιατί σου έλειψε το νησί?
8: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
9: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
8: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
9: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
10: Πάντι εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, εντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
11: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
10: Πιο μεγάλο.
11: Bigger.
10: Πιο καλύτερότερο.
11: Better.
10: Πιο Halloween από ποτέ.
11: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
10: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Float, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kid Radio Banda.
12: Kid Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
11: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
10: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
13: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
14: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
15: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
16: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
17: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
18: Εγώ ο Σερ. Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
19: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
20: Χάραζε ο τόπος, με βουνά πολλά, και ανάτελε τα ζωντανά του, καλούς ανθρώπους και κακούς, νηφίτσες, αλεπούδες, μια λίμνη ως κόρινο οφθαλμού, και κάστρα πατημένα, θα είναι τα Γιάννενα ψιθύρισα, στο χιόνι και στον άγριο καιρό, γυάλινα και μαλαματένια. Γυάλινα Γιάννινα, Μιχάλης Γκανάς.
21: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
22: Σβήσε το φεγγάρι.
23: Μια αγάπη για το καλοκαίρι.
21: Πάντα έντεχνα.
23: Κι εγώ με και εσύ γονιώνω.
21: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, πρωινό 5η 17 Σεπτεμβρίου. Σήμερα χρόνια πολλά στη Σοφία, την πίστη, την αγάπη, την ελπίδα. Να σας χαιρόμαστε.
1: Χρόνια πολλά.
0: Και
1: επανερχόμαστε στο θέμα που έχουμε ξεκινήσει όλη την ημέρα, που την έχουμε αφιερώσει στις ιστορίες καλοσύνης, στη καλοσύνη των ξένων.
0: Ναι,
1: που δεν το περιμένεις.
0: Ακριβώς, για τις στιγμές εκείνες που είτε εμείς είτε κάποιοι άλλοι άγνωστοι άνθρωποι μας χαμογελούν, μας πιάνουν την κουβέντα, μας προσφέρουν κάτι με αληθινή, έτσι, με αληθινό ενδιαφέρον, και εμείς από τη συγκίνησή μας νιώθουμε καλύτεροι άνθρωποι.
1: Ναι, πόσο μπορεί να σε επηρεάσει μια τέτοια μικρή κίνηση ανάλογα σε τι φάση σε πετυχαίνει.
0: Το λέγαμε και πριν από λίγη ώρα. Για παράδειγμα, αν βρείτε έναν άνθρωπο δίπλα σας να κλαίει. Ναι, είναι ευσυγκίνητος. Του μιλάτε,
1: ρωτήσετε,
0: τον ρωτάτε τι έχει, αν μπορεί να βοηθήσετε σε κάτι, να του δώσετε ένα χαρτομάντιλο, να του πείτε θέλετε λίγο νερό. Το κάνουμε αυτό ως άνθρωποι, για παράδειγμα.
1: Νομίζω με το δάκρυ ότι θα ρωτήσουμε. Αλλά καμιά φορά βλέπω ανθρώπους να πέφτουν δίπλα μας και να μην στέκεται ένας, να πει: Ωπ, συγγνώμη, είστε καλά, θέλετε μια βοήθεια. Αυτό ξέρεις, με ταράζει. Απ' την άλλη, όμως, λαμβάνουμε και μηνύματα, ευτυχώς, που μας γράφετε κι εσείς και περιγράφετε τη δική σας ιστορία. Και με αυτό δίνει ελπίδα ότι υπάρχουν.
0: Η φίλη μας, η Ελισάβετ από την Πάτρα, μας έχει γράψει ένα πολύ ωραίο συγκινητικό μήνυμα.
1: Όπου μας λέει ότι ήταν στο νοσοκομείο. Ερυθρός Σταυρός, το βράδυ που παντρευόταν ο αδερφός της με τον πατέρα της.
0: Εκείνο το βράδυ ήταν.
1: Ο πατέρας εκείνο το βράδυ ήταν άρρωστος στο νοσοκομείο. Πέστε, εγώ έχω συγκινηθεί με την ιστορία, σε παρακαλώ.
0: Και πηγαίνει, το λέω με δικά μου λόγια. Πηγαίνει λοιπόν η κοπέλα εκεί με τα καλά της από το γάμο, γιατί πρέπει να πάει στον πατέρα της να τον δει. Είναι χάλια, συντετριμένη. Εντάξει, και εμφανίζεται από το πουθενά, λέει, ένας άνθρωπος, της δίνει ένα λουλούδι και της λέει όλα θα πάνε καλά. Και αυτή η κίνηση και μόνο την έκανε να αντέξει. Όσο γίνεται να αντέχεις.
1: Να πατήσει κάπως τα πόδια της εκείνο το βράδυ, εκείνη τη μέρα.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Φοβερό. Ναι, με συγκινούν αυτά, γιατί όλοι μας έχουμε περάσει κάτι αντίστοιχο.
0: Σε νοσοκομεία έχουν γίνει πάρα
1: ακριβώς
0: πολλά τέτοια,
1: ναι,
0: τέτοιες στιγμές που λειτουργούν ως μικρά θαύματα, πολύ μικρά. Ακόμα και όταν όλα είναι μάταια. Ακόμα και όταν όλα είναι,
1: ναι,
0: πολύ δύσκολα.
1: Να ελπίσεις σε κάτι,
0: ναι,
1: και ακόμη και αυτή η χειρονομία σου δίνει αυτή την ελπίδα.
0: Ναι. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία, Δημήτρη. Θέλουμε και άλλες τέτοιες ιστορίες, αν τις έχετε. Μπορούμε να φτιάξουμε και τέτοια στήλη εδώ στην εκπομπή, να το συζητάμε κάθε μέρα. Γιατί και εμάς μας κάνει να νιώθουμε καλύτερα. Και εσάς, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια.
0: Συνεχίζουμε, Ελεονόρα Ζουγανέλη τώρα. Το τραγούδι Σε Ερωτεύομαι. Είναι πρωινό 5η. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία, Δημήτρη. 9:42 η ώρα.

0: Δώσε, Βικάρα μου, δώσε.
1: Βικάρα, εδώ.
0: Δεν μπορώ.
1: Τρελαίνεσαι.
0: Με μοναδική
1: καλά
0: περίπτωση,
1: κάνεις.
0: Μοναδική.
1: Μοναδική δεν είσαι. Δεν είσαι μοναδική.
0: Εκείνη
1: αλλά
0: ήταν όμως.
1: Αυτή ήταν, ναι,
0: εκείνη
1: η φωνή
0: ήταν,
1: αυτή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και έχω την αίσθηση ότι κάποιες φορές δεν ήξερε το μεγαλείο της φωνής της ή το ανακάλυψε ίσως και εκείνη αργότερα. Το άκουγαν οι άλλοι σε αυτήν.
0: Μα αυτό με ενθουσιάζει.
1: Αυτή ήταν απλά τραγουδά.
0: Ναι,
1: και δεν καταλάβαινε τον όγκο της φωνής της, πόσο σημαντική ήταν. Το ανακάλυπταν οι συνθέτες που τις έγραφαν και έλεγαν μα αυτή η φωνή σαν μουσικό όργανο.
0: Να σου πω, εμείς μαζί το έχουμε συζητήσει αυτό, ότι μας γοητεύουν περισσότερο οι άνθρωποι γενικότερα που δεν έχουν αντίληψη είτε της ομορφιάς τους είτε
1: ναι.
0: του μυαλού τους. Δηλαδή δεν λειτουργούν σαν να το ξέρουν πόσο φανταστική είναι, για να μην πω άλλη
1: λέξη. Και αυτή είναι η αληθινή γοητεία. Γιατί ναι. μετά περνάς στον ναρκισισμό, που ενώ εντυπωσιάζεις τους ανθρώπους αρχικά, μετά και εσύ νιώθεις εντελώς μόνος,
0: ναι.
1: γιατί δεν
0: μπορείς
1: να συνδεθείς με κανέναν.
0: Και οι άλλοι το καταλαβαίνουν.
1: Ακριβώς, και σε διώχνουν.
0: Έτσι.
1: Ούτως ή άλλως. Πώς φτάσαμε εκεί?
0: Από τη Βικάρα.
1: Ωραία.
0: Είπαμε, τώρα ανοίξαμε εμείς το κεφάλαιο του ταλέντου.
1: Ξέρεις τι μας χρωστάς από την προηγούμενη ώρα? Λεπτομέρειες για θέατρο. Γιατί μας
0: ναι.
1: μιλούσες για τα Early Bird εισιτήρια, το θέατρο του Νέου Κόσμου. Που τι σημαίνει Early Bird?
0: Early Bird σημαίνει ότι μέχρι και την Κυριακή μπορείτε να αγοράσετε τα εισιτήρια στην τιμή των 9 ευρώ για 15 παραστάσεις.
1: Μόνο το θέατρο του Νέου Κόσμου το κάνει αυτό ή και άλλα θέατρα? Νομίζω και άλλα θέατρα το κάνουν, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Αλλά το θέατρο του Νέου Κόσμου το κάνει πάντα και από νωρίς,
1: okay.
0: γιατί έχει πολλές παραστάσεις και σε διαφορετικές σκηνές. Έτσι, έχει το θέατρο Κνωσός Γιώργου Κουτλή, People, Places and Things. Έχει σκηνοθεσία Μαρκουλάκη στην κεντρική σκηνή. Οι σεξουαλικές νευρώσεις των γονιών μας. Οι σεξουαλικές νευρώσεις των γονιών μας. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Με Χριστίνα Χιλαφαμέλη, με Αλεξάνδρα Ιδίνη. Λέω σωστά όμως τις θέσεις.
1: Ναι.
0: Έχει το Ορφανάτο, ναι, Ντένις Κέλλη. Έχει πολλές παραστάσεις.
1: Προλαβαίνουμε να αγοράσουμε εισιτήρια ή έχουν εξαλειφθεί για τις καλές?
0: Για κάποιες μέρες. Όχι, για κάποιες μέρες. Γιατί σου δίνει την ευκαιρία να επιλέξεις μέρα και τα λοιπά.
1: Και λέγαμε και λίγο πριν ότι το θέατρο του Νέου Κόσμου ανεβάζει δοσύλλογους. Το βιβλίο του Μενέλο Χαραλαμπίδη το κάνει παράσταση.
0: Και αυτό, μπράβο.
1: Για το τι συνέβη στην Ελλάδα την περίοδο της κατοχής και ποιοι συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς και μετά αυτό ξεχάστηκε. Πολύ σημαντικό βιβλίο.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Και η θεατρική παράσταση θεωρώ ότι θα συζητηθεί πάρα πολύ. Αυτά προς το παρόν.
0: Υπέροχα. Έχω κάνει μεγάλη λίστα, να ξέρεις, και θα πηγαίνουμε μαζί σε παραστάσεις. Δεν ήξερα αν το θες. Εγώ σε έχω υπολογίσει.
1: Δεν βγαίνω συχνά τα βράδια, τις καθημερινές. Θα δούμε. Εντάξει, μπορεί να έρθω για.
0: Μήπως δεν βγαίνω ούτε εγώ, φοβάμαι. Λοιπόν.
1: Συνεχίζουμε με Βασίλη Παπακοσταντίνου βράδυ Σαββάτου και σας χρωστάμε, θα το πάμε στην αυριανή εκπομπή, προτάσεις για τις νέες ταινίες που βγαίνουν από σήμερα στις αίθουσες.

0: Λίγο πριν το τέλος, καλημέρα Μελωδία, Ναταλία, Δημήτρης, και συνεχίζονται οι ιστορίες καλοσύνης που μας στέλνετε και μας αρέσει πάρα πολύ αυτό και θα τις συνεχίσουμε και στις επόμενες εκπομπές.
1: Ναι, η φίλη μας η Τζέννη μας γράφει εδώ ότι στην περίοδο της πρώτης πανδημίας η μητέρα μου ήταν μόνη της στο χωριό γιατί δεν προλάβαμε να την πάρουμε. Μια μέρα τη ρώτησα, τι θα φας σήμερα? Ομελέτα, της είπε. Κάποιος άφησε έξω από την πόρτα μια σακούλα με αυγά. Ακόμη λέει δεν ξέρουμε ποιος ήταν.
0: Αυτές οι μικρές κινήσεις.
1: Ναι. Φαντάζεσαι δηλαδή ο ξένος που δεν το ξέρεις καν. Hello Stranger ήταν και η ταινία. Δεν ξέρεις καν ποιος ήταν.
0: Θέλουμε και άλλες τέτοιες ιστορίες. Θα τις συνεχίσουμε και στις επόμενες εκπομπές. Μας αρέσουν πάρα πολύ. Θα τις κάνουμε στήλη εδώ στην εκπομπή.
1: Ναι. Το έχουμε ανάγκη.
0: Βέβαια. Και μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έχουμε και εμείς, να σας πούμε, τέτοιες ιστορίες δικές μας.
1: Ναι.
0: Γιατί έχουμε και εμείς.
1: Έχουμε
0: περάσει διάφορα.
1: Λοιπόν.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου, το Green Weekend 2026 επιστρέφει στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος με θέμα το νερό. Και το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, ως μεγάλος χορηγός για τρίτη συνεχή χρονιά, έχει ετοιμάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο δημιουργία και παιχνίδι για μικρούς και μεγάλους. Μπες στα social media του Φυσικού Αερίου και μάθε περισσότερα.
0: Επίσης, μαζί μας έχουμε και σήμερα την Telekom, που μας φέρνει πιο πολύ ματζέντα στην καθημερινότητά μας. Στις γειτονιές βλέπουμε τα νέα καταστήματα Telekom, στο κινητό μας βλέπουμε το σήμα της Telekom και το Telekom App, στο ίντερνετ το Telekom 5G και το Telekom Fiber, στην οθόνη της τηλεόρασής μας βλέπουμε Magenta TV και στο wallet μας Magenta Pay. Telekom Fiber, στην οθόνη της τηλεόρασής μας βλέπουμε Magenta TV και στο wallet μας Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση βρίσκουμε τους ίδιους ανθρώπους να μας καθοδηγούν σε αυτή τη

0: ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
1: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση.
2: Συζητάγαμε το πρωί και έλεγα έχει γούστο να το κερδίσω.
3: Έρχεται ακόμη μια μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
1: 10.502 ευρώ.
3: Και σίγουρος νικητής ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: 10.502 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω από τα ποσά που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
3: Στείλε Win στο 19.600, τιμήσου μόνο το ποσό και αν απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα.
1: 10.502.
3: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
1: 10.502 ευρώ.
3: Καλή επιτυχία.
1: Μελωδία 99,2.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
6: Α, ένα σκύρος που μιλάει.
5: Ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
7: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
10: Η ώρα είναι 10.
11: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: SMK Group.
13: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
12: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
13: λειτουργικότητας και αισθητικής.
12: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
13: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
12: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
13: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
12: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
13: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
12: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
13: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
12: SMK Group. Το μέλλον.
14: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
15: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 2281-077-277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 2283-022-250.

0: 90. Τεχνικός υπεύθυνος Μυκόνου 69360-69370. Στις 26 Σεπτεμβρίου το Καραγκιόζης Γιούργια Day πάει στην Όμο Φυσίρο. Από τα Εξάρχεια μέχρι τη Σύρο, το καφενείο Καραγκιόζης κατεβαίνει στο νησί και στείνει γιορτή στον Πολυχώρο Πλάζα. Παρέα με τους Γκουντίκη και τη Μαριάννα Κατσιμίχα, μία μέρα για μουσική, παρέα, χορό και ό,τι ήθελε προκύψει. Καραγκιόζης Γιούργια Day, 26 Σεπτεμβρίου, στη Σύρο, στον Πολυχώρο Πλάζα. Πάρτε την παρέα σας, βάλτε άνετα παπούτσια και Γιούργια στη Σύρο.
1: Άνιμα Σύρος 2026. Η μεγάλη γιορτή του Διεθνούς Animation επιστρέφει στη Σύρο για 19η χρονιά, 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. Αφιέρωμα 200 χρόνια Ερημόπολη, τιμόμενη χώρα Ιρλανδία. 300 ταινίες από όλο τον κόσμο. 7 διαγωνιστικά προγράμματα. Αφιερώματα σε διεθνείς σκηνές και καλλιτέχνες. Αγορά, εκπαιδευτικά εργαστήρια και παράλληλες δράσεις. Ζήστε τη μαγεία του Άνιμα Σύρος στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. animasiros.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, έμπνευση 107 FM.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

θες, δεν θα μείνεις για πολύ. Μα εγώ πρόλαβα και είπα πως με κέρδισες, κι ας μη δοκίμασαν τα χείλη το φιλί.

σαν υλικά παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

απόψη 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Άνοιξε απόψε την καρδιά σου να διαβάσω κάθε μυστικό και από τα λίγα πράγματά σου

0: ώρα είναι 11.
1: Παναγιά μου, ένα παιδί γέννησα και έγινα Sherlock Holmes. Κάθε απόγευμα το ίδιο θρίλερ. Διάβασες? Είχα καταντήσει αστυνόμος. Μέχρι που ανακάλυψα το Show Easy στη Σύρο. Μάθηση χωρίς πίεση, με βιωματικά, με πειράματα, με STEM. Άσε που κάνουν 9 ξένες γλώσσες. Και το καλύτερο, καθιέρωσαν την αυτόνομη μελέτη εντελώς δωρεάν. Το παιδί έρχεται σπίτι διαβασμένο. Και ο χρόνος μας μαζί είναι μόνο για αγκαλιές, όχι για καυγάδες. Μια ζεστή αγκαλιά και για κάθε μαθησιακή ιδιαιτερότητα. Κανένα παιδί πίσω. Διώξτε το άγχος, γονείς. So easy, Σύρου. Λιγότερο άγχος. Καλύτερη βαθμή, πιο χαρούμενα παιδιά. So easy. Τηλέφωνο 22 810 79 125.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας, αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 040 80 Σταματίου Προείου 83 Ερμούπολη Σύρος έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής.

0: πιάσε τον ήχο των στιγμών.
1: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
2: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Ήρου. Ή βρείτε τον στα social.

0: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Έχω δουλειά, μα κάτι μου τη σπάει. Δεν έχω δουλειά,

0: Η ώρα είναι 12.
1: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
2: SMK Group.
3: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
2: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
3: λειτουργικότητας και αισθητικής.
2: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
3: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
2: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
2: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
3: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
2: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
3: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
2: SMK Group. Το μέλλον.
4: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
5: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 2281-077-277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 2283-022-250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69-360-69-370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Τις τρέλες που έχω κάνει θυμάμαι και γελάω. Σε μέρη που έχω πάει και δεν θα ξαναπάω. Αθήνα, Μαδρίτη, ενοικιαζόμενο σπίτι. Κι οι τέσσερις τείχοι ακόμα που σπάω. Μια σχέση που λείπει.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Παναγιά μου, ένα παιδί γέννησα και έγινα Sherlock Holmes. Κάθε απόγευμα το ίδιο θρίλερ. Διάβασες? Είχα καταντήσει αστυνόμος. Μέχρι που ανακάλυψα το Show Easy στη Σύρο. Μάθηση χωρίς πίεση, με βιωματικά, με πειράματα, με STEM. Άσε που κάνουν 9 ξένες γλώσσες. Και το καλύτερο, καθιέρωσαν την αυτόνομη μελέτη εντελώς δωρεάν. Το παιδί έρχεται σπίτι διαβασμένο. Και ο χρόνος μας μαζί είναι μόνο για αγκαλιές, όχι για καυγάδες. Μια ζεστή αγκαλιά και για κάθε μαθησιακή ιδιαιτερότητα. Κανένα παιδί πίσω. Διώξτε το άγχος, γονείς. So easy, Σύρου. Λιγότερο άγχος. Καλύτερη βαθμή, πιο χαρούμενα παιδιά. So easy. Τηλέφωνο 22 810 79 125.
2: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Πρωίου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
4: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
5: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Έμπνευση 107 FM.

στην καρδιά μου τη θλιμμένη, μες στην καρδιά μου την καημένη. Έχω μια μέρα δροσέρη που με πετάς και με χαλάς και σαν κλειδί με τυραννάς. Είμαι εδώ, τόσα χρόνια εδώ,

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: SMK Group.
4: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
3: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
4: λειτουργικότητας και αισθητικής.
3: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
4: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
3: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
3: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
4: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
3: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
4: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα τα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
3: SMK Group. Το μέλλον.
5: Άνοιγμα Σύρος 2026. Η μεγάλη γιορτή του Διεθνούς Animation επιστρέφει στη Σύρο για 19η χρονιά, 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. Αφιέρωμα 200 χρόνια Ερημόπολη, τιμόμενη χώρα Ιρλανδία. 300 ταινίες από όλο τον κόσμο. 7 διαγωνιστικά προγράμματα. Αφιερώματα σε διεθνείς σκηνές και καλλιτέχνες. Αγορά, εκπαιδευτικά εργαστήρια και παράλληλες δράσεις. Ζήστε τη μαγεία του Άνοιγμα Σύρος στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. Άνοιγμα Σύρος.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας, έμπνευση 107 FM.

Έμπνευση 107 FM.

0: Έμπνευση 100 λεπτά FM.
1: Ακούω τις θάλασσες και τα ποτάμια σου. Ακούω το γέλιο σου. Ακούω το κλάμα σου. Τις μελωδίες που γεννιούνται στα σπλάχνα σου. Τους εραστές και τους τρελούς που ταξιδεύουν κάτω από το δέρμα σου. Ακούω την αλήθεια σου και ακούω το ξένο και μια γλυκά.

Ακούω το σύμπο σου και τους πλανήτες σου. Ακούω τη χαρά σου, ακούω τη λύπη σου. Τις αρμονίες που γεμίζουν τα στήθη σου. Τους εραστές και τους τρελούς που ταξιδεύουν κάτω από το δέρμα σου. Ακούω την αλήθεια σου και ακούω το ψέμα και μια

0: Η ώρα είναι 3.
1: Παναγιά μου, ένα παιδί γέννησα και έγινα Sherlock Holmes. Κάθε απόγευμα το ίδιο θρίλερ. Διάβασες? Είχα καταντήσει αστυνόμος. Μέχρι που ανακάλυψα το Show Easy στη Σύρο. Μάθηση χωρίς πίεση, με βιωματικά, με πειράματα, με STEM. Άσε που κάνουν 9 ξένες γλώσσες. Και το καλύτερο, καθιέρωσαν την αυτόνομη μελέτη εντελώς δωρεάν. Το παιδί έρχεται σπίτι διαβασμένο. Και ο χρόνος μας μαζί είναι μόνο για αγκαλιές, όχι για καυγάδες. Μια ζεστή αγκαλιά και για κάθε μαθησιακή ιδιαιτερότητα. Κανένα παιδί πίσω. Διώξτε το άγχος, γονείς. So easy, Σύρου. Λιγότερο άγχος. Καλύτερη βαθμή, πιο χαρούμενα παιδιά. So easy. Τηλέφωνο 22810-79-125.
2: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος ακοής.

0: 0032. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
1: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
2: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Ανάβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσει αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπης στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή, ως που φάνηκες εσύ. Πήραν φόρα οι μελωδίες και του έρωτα οι χημίες, και γεννήθηκαν τραγούδια και ένα όμορφο παιδί.

Κι αν καμιά φορά με πιάνουν κάτι ανόητες μανίες, και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκοινί του σκορπιού μου το κέντρι. Βγάζω μάτια μου ισόβια σε κρυμμένες μου φοβίες. Μην ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί μια ζωή.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Τίποτα στον κόσμο δεν τον νοιάζει, παρά μόνο το μυαλό του ανοιχτό να μένει. Μέσα στην αδράνεια τρομάζει, ξαναβλέπει τη φορμόλη την ψυχή σβησμένη. Κόβει το κορμί του και το θάβει σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Ξυπαγωμένους εφιάλτες, κάτι απρόσωπα λαμπάκια της νυχτός δανείζει. Σαν υδρούς ανέρα στους αντάρτες, στοιχειωμένος σε μια εθνική οδό που πείζει. Βρίσκει την αχτίδα που απομένει και μαζί της τη φυγή θα μοιραστεί. Οι ψυχές

0: βρίσκουν σώματα παρθένα στη συνήθεια που λυμμένα με φιλιά τα εξαγνίζουν τους χαριζόντες.
1: Τούτος ο αρχαίγονος ρυθμός των Αφρικάνων κάτι από πάνω σε διάνο θυμίζει άνθρωπο θυσία στους θεούς των ηφαιστείων σαν αναπαραγωγής βωμός γυαλίζει. Κράτησε αγάπη μου για λίγο την πνοή σου, κλείσε όλη τούτη τη στιγμή σε ένα φιλί. Κοίταξε τριγύρω τα μετεώρα πως πέφτουν, μπάλες από χιόνι μείνε ζωντανή ακόμη. Κρίνε με σαν άνθρωπο που ψάχνει την ψυχή του, κι άμα το κουστάρεις θα σου πω συγγνώμη. Είναι κάτι μήνες που φιλόξενο τον τρόμο.

Μιας και μια νύχτα σαν νύχτα τη οικουμένης. Άλλης ο δεμένος πολικός αστέρας. Αφήνα τους άλλους να μιλούν για μένα. Και φοβόμουν μη με δει το φως της μέρας. Τα χαμένα χρόνια θα τα πάρω πίσω. Φτάνει που και που να λες ακόμα σ' αγαπώ. Κόκκινος ορίζοντας τα χρόνια που απομένουν. Κάνε το σινιάλο να σε βρει ψυχή μου. Πρόσωπα λιμάνια κράτησε τα φεύγουν. Κράτα με αγκαλιά και πάρε με μαζί σου. Βίντεο ταινίες η ζωή που είδα. Του αστερού του νου μου είπα.

Έμπνευση 107 FM.

εκεί που καθένας ζητά να βρει τη μίλια του ξανά. Τον πόλεμο μισώ και απ' τη ζωή αποζητώ.

μάτια μου να κλαις για όσα πέρασαμε χτες. Δάνεισου κι εσύ μια φορά και βρες μονοπάτι ξανά. Κι αν χάνεις αυτό που σε ζει, δεν έφταιξες μόνο εσύ. Αξίζει να ζουν σαν παιδιά εκείνοι που έχουν καρδιά. Τον πόλεμο ζητώ για μια ζωή.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
2: SMK Group. Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
3: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
2: λειτουργικότητας και αισθητικής.
3: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
2: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
3: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
3: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
2: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
3: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
2: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
3: SMK Group. Το μέλλον.

Κρήτη 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Την καρδιά μου θα κάνω χαλή, να σβηστεί ο μεγάλος καημός σου. Είσαι άχνα από ένα φιλί, είναι θροίσματα.

0: να σου πω.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Παναγιά μου, ένα παιδί γέννησα και έγινα Sherlock Holmes. Κάθε απόγευμα το ίδιο θρίλερ. Διάβασες? Είχα καταντήσει αστυνόμους. Μέχρι που ανακάλυψα το Show Easy στη Σύρο. Μάθηση χωρίς πίεση, με βιωματικά, με πειράματα, με STEM. Άσε που κάνουν 9 ξένες γλώσσες. Και το καλύτερο, καθιέρωσαν την αυτόνομη μελέτη εντελώς δωρεάν. Το παιδί έρχεται σπίτι διαβασμένο. Και ο χρόνος μας μαζί είναι μόνο για αγκαλιές, όχι για καυγάδες. Μια ζεστή αγκαλιά και για κάθε μαθησιακή ιδιαιτερότητα. Κανένα παιδί πίσω. Διώξτε το άγχος, γονείς. So easy, Σύρου. Λιγότερο άγχος. Καλύτερη βαθμή, πιο χαρούμενα παιδιά. So easy. Τηλέφωνο 22 810 79 125.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστοιχο των στιγμών. Άκος ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων.

0: Στις 26 Σεπτεμβρίου του Καραγκιόζης Γιουργεντέη πάει στην Όμο Φυσήρο. Από τα Εξάρχεια μέχρι τη Σύρο, το καφενείο Καραγκιόζης κατεβαίνει στο νησί και στείνει γιορτή στον Πολυχώρο Πλάζα. Παρέα με τους Γκουντίκη και τη Μαριάννα Κατσιμίχα, μία μέρα για μουσική, παρέα, χορό και ό,τι ήθελε προκύψει. Καραγκιόζης Γιουργεντέη, 26 Σεπτεμβρίου στη Σύρο, στον Πολυχώρο Πλάζα. Πάρτε την παρέα σας, βάλτε άνετα παπούτσια και Γιούργια στη Σύρο.
1: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
2: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 2281-077-277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 2283-022-250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69360-69370.
3: Άνιμα Σύρος 2026. Η μεγάλη γιορτή του Διεθνούς Animation επιστρέφει στη Σύρο για 19η χρονιά, 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. Αφιέρωμα 200 χρόνια Ερημόπολη. Τιμόμενη χώρα Ιρλανδία. 300 ταινίες από όλο τον κόσμο. 7 διαγωνιστικά προγράμματα. Αφιερώματα σε διεθνείς σκηνές και καλλιτέχνες. Αγορά, εκπαιδευτικά εργαστήρια και παράλληλες δράσεις. Ζήστε τη μαγεία του Άνιμα Σύρος στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. animasiros.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας, έμπνευση 107 FM.

0: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

γεύση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Ήρου. Ή βρείτε τον στα social.
2: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
3: SMK Group.
4: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
3: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
4: λειτουργικότητας και αισθητικής.
3: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
4: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
3: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
3: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
4: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
3: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
4: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
3: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM.

γουστάρεις. Σκέψου την ώρα, τη στιγμή που τη ρεβάν θα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

κουτάκια. Κορίτσια ντροπαλά, φοβισμένα φρικιά. Ολυμπιανς και ντόρς και βερμούτ με παγάκια. Τα ξέρεις όλα αυτά.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Παναγιά μου, ένα παιδί γέννησα και έγινα Sherlock Holmes. Κάθε απόγευμα το ίδιο θρίλερ. Διάβασες? Είχα καταντήσει αστυνόμος. Μέχρι που ανακάλυψα το Show Easy στη Σύρο. Μάθηση χωρίς πίεση, με βιωματικά, με πειράματα, με STEM. Άσε που κάνουν 9 ξένες γλώσσες. Και το καλύτερο, καθιέρωσαν την αυτόνομη μελέτη εντελώς δωρεάν. Το παιδί έρχεται σπίτι διαβασμένο. Και ο χρόνος μας μαζί είναι μόνο για αγκαλιές, όχι για καυγάδες. Μια ζεστή αγκαλιά και για κάθε μαθησιακή ιδιαιτερότητα. Κανένα παιδί πίσω. Διώξτε το άγχος, γονείς. So easy, Σύρου. Λιγότερο άγχος. Καλύτερη βαθμή, πιο χαρούμενα παιδιά. So easy. Τηλέφωνο 22 810 79 125.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας, αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
3: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
4: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

πάντοτε τόσα ζήσαμε κάποτε. Μια στιγμή σαν άλλοτε.

0: Ποιος είναι αυτός?
1: Μαρίζα Ροζ.
2: Έμπνευση 107 FM.

προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

0: Lidi.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Στις 26 Σεπτεμβρίου το Καραγκιόζης Γιούργια Day πάει στην όμορφη Σύρο. Από τα Εξάρχεια μέχρι τη Σύρο, το καφενείο Καραγκιόζης κατεβαίνει στο νησί και στείνει γιορτή στον Πολυχώρο Πλάζα. Παρέα με τους Γκουντίκη και τη Μαριάννα Κατσιμίχα, μία μέρα για μουσική, παρέα, χορό και ό,τι ήθελε προκύψει. Καραγκιόζης Γιούργια Day, 26 Σεπτεμβρίου στη Σύρο, στον Πολυχώρο Πλάζα. Πάτε την παρέα σας, βάλτε άνετα παπούτσια και Γιούργια στη Σύρο.
3: SMK Group.
4: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
3: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
4: λειτουργικότητας και αισθητικής.
3: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
4: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
3: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
3: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
4: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
3: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
4: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
3: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

φορά. 50 χρόνια τσαμπουκά και ευαισθησία. Κι ό,τι μας έδεσε κρυφά

σαν κι αυτό. Και το λαγούτο μου θα κάνω εγώ κομμάτια. Μα ξέρεις θα έχω στην καρδιά εκείνη τη ζεστή αγκαλιά και αυτά τα πύρινα, τα φλόγερα σου μάτια.

λείπεις αργή στη δουλειά, στο δωμάτιο μέσα βαριέμαι. Πάλι έπεσα από τα σκαλιά για να ξεχνιέμαι. Μου είχες πει του

Ξέρω κάνεις ό,τι μπορείς, προσπαθείς κι όμως δεν φτάνεις. Μου πες γίνε μπαμπάς και θα δεις τι θα κάνεις. Μη σε νοιάζει, είναι όλα καλά. Είμαι καλά, μα δεν είμαι εντάξει.

αποκοιμήθηκα σαν ξένος, σαν ξενάκι, σαν πάντα ξένος. Κι ήρθε και κατακάθισε πάνω μου σαν σεντόνι, όλη της γης η σκόνη, όλη

0: Η ώρα είναι 9.
1: Άνιμα Σύρος 2026. Η μεγάλη γιορτή του Διεθνούς Animation επιστρέφει στη Σύρο για 19η χρονιά, 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. Αφιέρωμα 200 χρόνια Ερημούπολη. Τιμόμενη χώρα Ιρλανδία. 300 ταινίες από όλο τον κόσμο. 7 διαγωνιστικά προγράμματα. Αφιερώματα σε διεθνείς σκηνές και καλλιτέχνες. Αγορά, εκπαιδευτικά εργαστήρια και παράλληλες δράσεις. Ζήστε τη μαγεία του Άνιμα Σύρος στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. Άνιμα Σύρος.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, έμπνευση 107 FM.

0: Η ώρα είναι 10.
1: SMK Group.
2: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
1: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
2: λειτουργικότητας και αισθητικής.
1: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
2: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
1: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
1: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
2: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
1: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
2: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
1: SMK Group. Το μέλλον.

για και χαρά σου βιολιτζή. Χρήμα πολύ θα δώσω, θέλω να ακούσω απ' τα καλά, μήπως και ξαλαφρώσω. 10 φορές το πέρασε, ρε τσίνι το δοξάρι, ταιριάζει στο σαρδί.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Έμπνευση 107 FM.

Ήταν μια θλιβερή πως είχε ιστορία. Ποιος είχαν στο στόκολο με δάφτον εργαστή. Έλεγαν ότι κάποτε σ' απ' το λαιμό στα νύχια είχε σε κάποιο μακρινό τόπο στιγματιστεί. Είχε στα μπράτσα του σταυρούς σπαθιά ζωγραφισμένα.

και έλεγαν ότι τη γυναίκα αυτή μου είχε αγαπήσει. Με άγρια αγάπη ακράτητη, βαθιά και αληθινή. Κι αυτή πως τον απάντησε με κάποιον αυτή αράπη. Γιατί ήταν μια ανέστητη γυναίκα και κοινή.

Πολλές φορές στα σκοτεινά τον είδανε τα βράδια. Με βότανα το στήθος του να τρίβει θερμαστές. Του κάκου εγνωρίζεν αυτός, καθώς το ξέρουν όλοι, ότι του ανάμ τα στίγματα δεν βγαίνουνε ποτές. Κάποια βραδιά ως περνούσανε από τον Περιευπίσκι, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει, και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να κυδευτεί. Κάποια βραδιά ως περνούσανε από τον Περιευπίσκι, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει, και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να κυδευτεί. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από τον Bay of Biscay, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει, και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να κυδευτεί. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από τον Bay of Biscay, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει, και διάταξε

0: πίσκι. Με ένα μικρό τον βρήκανε στα σπίτια του σπαθί. Ο πλήρωτος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει και διάταξε στη θάλασσα μικρή ανακοινευτή.
1: Είναι το Νυχτόφωνο στον Έμπνευση 107 FM.
2: Ξημερώνει κι εγώ στους δρόμους τριγυρνώ.

Το γράφουν σε κασέτα, στ' αυτοκίνητο το βάζουν. Και το πρωί όταν τ' ακούσει πριν δουλέψει, νισταγμένη θα σκεφτεί.

0: γεύση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις?
2: Τριαντάφυλλο, εσύ?
1: Αν γίνεις τριαντάφυλλο θα μ' αφήσεις να γίνω γη σου?
2: Ναι, αλλά όταν μαρωθώ?
1: Τότε...
3: Είναι ο έρωτας κλαδί.

Δεν με ξέρεις, μα το ξέρεις πως τα χέρια δεν ξεχνούν. Κάτι νύχτες ματωμένες που αδιάφορα περνάνε.

Τρεις φορές θα σε ρωτήσω αν υπήρξε μια φορά που ήσουν μόνη στο σκοτάδι κι ήμουνα παρηγοριά. Τρεις φορές θα σε ρωτήσω.

Έμπνευση 107 FM.

πέτρες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι

χωρίς το αίμα, να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ, δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι, πόσες μέρες σαν αυτή

0: σωπαίνω και θα ξέρεις. Δεν χρειάζονται πολλά, θα σωπαίνω και θα ξέρεις.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο. 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

είσαι 40 κι όμως χωράς μα σε θέλω. Σε θέλω, ακόμα σε θέλω.

δω τον ήλιο ανάστροφα και τα άστρα ζαλισμένα, να σταματήσω τη στιγμή με τα φτερά ανοιγμένα.

είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Παίζουν τυφλόμυγα στο δρόμο τα παιδιά κι είναι οι μορφές τους τρομαγμένα.

δεν είχες μάτια για άλλα αστέρια.

το βλέμμα ενός παιδιού που με κοιτάζει. Πόσο σου μοιάζει, πόσο μου μοιάζει.

πιστεύαν κάποτε τον ύπνο και τον νου σου.

0: ενός παιδιού που με κοιτάζει, πόσο σου μοιάζει, πόσο μου μοιάζει, πόσο σου μοιάζει, πόσο μου μοιάζει.
1: Ακούτε Έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.